0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
4: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελωμάς μωρομάντιλα 3x60 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
5: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Η σημαντική αύξηση των δασικών φωτιών και των καυσώνων εμποδίζει τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε όλον τον κόσμο, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ. Περιοχές που είχαν καταγράψει μείωση της ρύπανσης από αυτοκίνητα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις αντιμετωπίζουν πλέον νέες απειλές για την ποιότητα του αέρα λόγω της έκθεσής τους στον καπνό από τις δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με νέα έκθεση, ενώ η άνοδος των θερμοκρασιών που προκαλείται από έντονους καύσωνες οδηγεί σε απότομη αύξηση του όζοντος στο επίπεδο του εδάφους. Με τη σειρά της, η ρύπανση που προκαλείται από αυτά τα φαινόμενα που συνδέονται με το κλίμα συμβάλλει η ίδια στην κλιματική κατάρρευση, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που κινδυνεύει να οδηγήσει τον κόσμο ακόμη πιο βαθιά στην περιβαλλοντική καταστροφή. Η ποιότητα του αέρα και το κλίμα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά θέματα. Είναι βαθιά αλληλένδετα και πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού, δήλωσε ο Λορέντζο Λαμπραντόρ, επιστημονικός σύμβουλος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, ο οποίος εξέδωσε την έκθεση. Το μήνυμα του οργανισμού είναι ότι το κλίμα και η ποιότητα του αέρα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού, τόνισε ο Λαμπραντόρ. Κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, διότι αν μειώσετε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ταυτόχρονα μειώνετε και τις εκπομπές ουσιών που υποβαθμίζουν την ποιότητα του αέρα. Η καλύτερη λύση που υπάρχει είναι η γενική μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της καύσης ορυκτών καυσίμων.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 11 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1920. Η κυβέρνηση Βενιζέλου έρει το στρατιωτικό νόμο, διαλύει τη Βουλή και προκηρύσει εκλογές. 1938. Ξαναρχίζουν έπειτα από 2.000 χρόνια παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. 1973. Σκοτώνεται κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ ο ηγέτης της Χιλής Σαλβαντόρ Αλιέντε. 2001. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και στο Πίτσμπουργκ. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 3.000. 2004. Πτώση ελικοπτέρου τύπου Σινούκ, στο οποίο επέβαινε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλα 16 άτομα, με αποτέλεσμα όλοι να βρουν τραγικό θάνατο.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ελομάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
7: Κανάκι κουρούτι ροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελομάς δημητριακά τσοκολέιτ πόπς 2,15. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στη σύλληψη των δύο ιδιοκτητών του ιατρείου στο Κολωνάκι προχώρησαν οι αρχές κατόπιν κατεπίγουσας εισαγγελικής διάταξης με τη βαριά κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σοβαρή καταγγελία επαναλαμβανόμενης σεξουαλικής κακοποίησης ενός 8χρονου κοριτσιού από τον 59χρονο παππού της σε χωριό της Κέρκυρας. Αναστάτωση προκλήθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό στον Δήμο Δάφνη Σιμητού όταν έγινε αντιληπτό ότι σε γεύμα που κατανάλωναν τα παιδιά είχε χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό πιάτων αντί για ξύδι. Νέο ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει τα μυστικά συστήματα που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για τις μαζικές δολοφονίες αμάχων στη Γάζα. Σε εκδήλωση της UNESCO στο Ναό του Ολυμπίου Διός παρευρέθηκε η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στο πλαίσιο της συνάντησης των πρέσβεων καλής θελήσεως. Η διεθνής δικηγόρος τάχθηκε δημοσίως υπέρ του επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα. Το νησί Πέριμ της Ιεμένης αναδεικνύεται σε κρίσιμο γεωπολιτικό σημείο, καθώς ο έλεγχος του από τους αντάρτες Χούθη απειλεί την αυσιπλοεία στο στενό του Μπαμπ Αλμαντάμπ.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν στην πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ που θα τον αντικαταστήσει στον πάγκο. Η επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ είναι γεγονός και η Ένωση ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά ένα δικό της παιδί, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον της ομάδας και έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές της. Η έφεση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για την ποινή που επιβλήθηκε στον Τέσσερς για τη φάση της αποβολής του με τον Μιχαηλίδη έπιασε τόπο και έτσι θα απουσιάσει από ένα και όχι από τρία μάτς των πράσινων. Φέντορ Τσάλοφ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει πλέον τη θεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ την ώρα που η ομάδα προετοιμάζεται για τον ντέρμπι με τον Άρη. Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο Σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό Τζον Σούταρ για συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων. Ο Όφι έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια για την απόκτηση του διεθνούς εξτρέμ Τάσου Χατζηγιοβάνη.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Σοκ έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και στο ευρύ κοινό ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών το μεσημέρι της Τετάρτης. Μεταξύ εκείνων που δεν κατάφεραν να κρύψουν τη συγκίνησή τους ήταν και ο Χρήστος Δάντης. Συντετριμμένος από την απώλεια του συναδέλφου του, ο γνωστός τραγουδιστής θέλησε να τον αποχαιρετήσει μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Για την προσωπική της ζωή μίλησε η Sharon Stone, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι το τελευταίο διάστημα έχει αποφασίσει να απέχει από το σεξ, καθώς έναν άνδρα αναζητά πλέον πρωτίστως τη συντροφικότητα. Σε συνέντευξή της σε podcast, η ηθοποιός τόνισε ότι έχει υπάρξει τόσο σε καλές όσο και σε κακές σχέσεις, επισημένοντας ότι τώρα που τα παιδιά της έχουν πια μεγαλώσει, επιθυμεί οι σχέσεις της να μην είναι περιστασιακές και να έχουν βάθος. Είμαι πολύ καλή σύντροφος, αλλά έχω πολύ καιρό να είμαι σε σχέση και έχω υπάρξει σύντροφος τόσο σε κακούς συντρόφους, όσο και σε καλούς συντρόφους. Είχα καλή τύχη και κακή τύχη και καθόλου τύχη. Για αρκετό καιρό δεν είχα καθόλου τύχη. Απέχω από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό γιατί πλέον έχω φτάσει στο σημείο όπου πραγματικά θέλω να είμαι μόνο με κάποιον που νοιάζομαι. Τώρα που τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει, αναζητώ κάποιον που να είναι σύντροφός μου και όχι απλώς κάποιον για να κάνω σεξ. Το έχω κάπως βαρεθεί αυτό. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη φάση που δεν έχω καθόλου τύχη. Έχω ζήσει έρωτες στη ζωή μου, αλλά δεν νομίζω ότι έχω γνωρίσει τον μεγάλο έρωτα της ζωής μου, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλας, Ύφνος, 28 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Σέρες, 34 Γιαννιτσά, Τρίκαλα.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Δνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί.

0: τίποτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Γι' αυτό που είναι.
1: Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες.
0: Μικρό.
1: Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες. Καλώς ήρθατε.
0: Στη ζωή.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη. Και τι παρασκευούλα. Καλή αρχή στα πιτσιρίκια, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς. Ξεκινάει καινούργια σχολική χρονιά 2026-2027.
0: Μικρό, μικρό.
1: Με το καλό, παιδιά.
0: Και ένα μικρό.
1: Με το καλό αυτή η αρχή να είναι έτσι όμορφη, να συνεχιστεί όμορφα η χρονιά, να ολοκληρωθεί όμορφα η σχολική περίοδος.
0: Μικρό.
1: Ξεκινάει ένα όμορφο ταξίδι γεμάτο γνώση, γεμάτο χαμόγελα, γεμάτο φίλους και νέες εμπειρίες. Μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη αγκαλιά στα πρωτάκια μας που κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε μια διαδρομή γεμάτη όμορφες στιγμές και που θα δημιουργήσουν και αξέχαστες αναμνήσεις. Πάμε όμορφα και ωραία να καλημερίσουμε όλοι μαζί τα πιτσιρίκια, να ευχηθούμε υγεία, να ευχηθούμε δύναμη, να ευχηθούμε πολλά χαμόγελα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Μα είμαστε τις άλλες μέρες σήμερα, θα λείπαμε. Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Ψάξτε να με βρείτε στο Facebook όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη. Ψάξτε να με βρείτε στο Instagram. Μαντός Τουρνάρα λοιπόν με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook. Αδαμαντίας Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram. Και 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Επανερχόμαστε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ξεκινώ καλημερίζοντας τα πιτσιρίκια που ετοιμάζονται να πάνε στο σχολείο για να ακούσουν το πρώτο κουδούνι να χτυπά, να πάνε να κάνουν τον αγιασμό και από Δευτέρα να ξεκινήσουν με τις τσάντες τους, να πάνε να πάρουν τα βιβλία τους, να μπουν στις αίθουσές τους και να ξεκινήσουν το ταξίδι της γνώσης. Καλημέρα Ιουλιανή, καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα και τη Μαρία, τα διδυμάκια τα όμορφα. Έχουν ετοιμαστεί, καλέ, έχουν ετοιμαστεί. Στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη. Στο Βασίλη του Μιχάλη, στη Μαρία, την Παρασκευή, το Μανώλη και τις δύο φλόρες από τις Μέλανες. Στη πόσο χαίρομαι που ξεκινάω έτσι την εκπομπή. Καλημέρα στο Γιάννη, το Συριανό και στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Έτοιμα τα πιτσιρίκια. Έτοιμη και η μαμά η δασκάλα. Ξένια, καλή αρχή. Καλημέρα στην Άντζελα από την Αθήνα, στο Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης. Στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και τον Γιάννη της Μαρίας τα παιδιά. Στη Μυρτούλα τη Γαλαναδιώτησα τη γειτόνισά μου. Στη Φωτεινούλα την Αγκαρίτησα τη Ζωγράφο και στη μαμά Ελευθερία και στον μπαμπά τον Νεκτάριο. Στη Ρινούλα τη Χορεφταρού την Αγερσανιώτησα. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στο Δημήτρη και στο Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Πρωτάκι, πρωτάκι η μικρή Ρινούλα. Πω, να την καμαρώσω εγώ με την τσάντα της, να την καμαρώσω. Καλημέρα στη Βασιλικούλα το Μαράκι και τη Γεωργίτσα του Κώστα και της Διαλεκτής. Στον Αντώνη και τον Γιώργο της Χριστίνας και του Νίκου. Στο Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικής. Στα τριδυμάκια της Φέης και του Μιχάλη. Στην Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη. Στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς. Τα όμορφα. Τα παιδιά της Δέσποινας και του Στέφανου. Και τα εγγόνια της γιαγιάς της Μπέτης από τη Μονεμβασιά, ο Δημήτρης και η Νάγια. Ο Γιάννης και ο Θοδωρής Εφραίμ της Σοφίας. Ο Κωνσταντίνος, ο Μάνος, η Ευελίνα και οι φίλοι τους, η Βασιλικούλα από το Γέρακα της Αττικής. Η Μαρικέτη και ο Ανδρέας της Τζίνας, ο Δημήτρης της Φελίσιας, ο Λάμπρος και ο Γιάννης του Νικόλα, ο Κωνσταντίνος ο Σπάιντερμαν και ο Αντώνης του Νίκου και της Εμμανουέλας, το Σταυρουλάκι του Ανδρέα και η Μελίνα του Άλεξ,

του να ετοιμάσει. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω αν θα μου έρθει. Τη Δευτέρα όμως περιμένω τα πιτσιρίκια τα δικά μας εδώ της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Θα στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα και στο μικρούλι, στο μικράκι μας, στην νεραϊδούλα των βορείων προαστίων που δεν πάει ακόμα σχολείο, είναι πολύ νωρίς. Τη λέμε και Μπέμπα. Τη λέμε Μπέμπα γιατί δεν της έχουμε ακόμα όνομα. Α, δεν την έχουμε βαφτίσει. Καλημέρα λοιπόν σε όλα τα πιτσιρίκια. Καλή αρχή. Στους εκπαιδευτικούς καλή δύναμη, στους δασκάλους, στους καθηγητές και σε εσάς τους γονείς, ό,τι καλύτερο παιδιά, υγεία και όλα θα τα βρούμε, όλα θα τα φτιάξουμε. Πάμε!

θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι και σήμερα κοντά μας εννοείται ότι είναι η καλύτερη, εννοείται ότι είναι τα Supermarket My Market. Τέσσερα σημεία αναφοράς εδώ στην Άξο. Κοντά μας είναι η πτηνοτροφική Νάξου, με τα αυγουλάκια τα φρέσκα, τα ολόφρεσκα, τα καινούν κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες στα κτήματα στο Αγερσανή. Να θυμίσω ότι είναι κοντά μας το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, Μίλε της Νάξου. Εννοείται ότι είναι ο φούρνος Λαγογιάννη ένα πρωινό καλό, δεν πρέπει να το πάρουμε πριν να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στο σχολείο. Φούρνος Λαγογιάννη, αγνά προϊόντα, αγνά υλικά και ό,τι πρέπει και για το πρωινό του παιδιού σας. Και βέβαια να στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στο Φραγκόσικο, στο Φιλότη, στα τρία αγόρια, στους τρεις φίλους που δημιούργησαν έναν υπέροχο χώρο για όλους εμάς να απολαμβάνουμε τις στιγμές μας κάτω από τη δροσιά των Πεύκων και σε ένα περιβάλλον το οποίο... χαμόγελα παιδί μου, πολλά χαμόγελα βλέπεις εκεί. Τι άλλο θέλεις? Εξαιρετικό φαγητό, εξαιρετικά αναψύκτικα, εξαιρετικός καφές, κοκτέιλ, ό,τι θέλετε θα το βρείτε στο Φραγκόσικο. Τόσο καλός ο χαμός και σήμερα. Σας περιμένω να μου στείλετε τα μηνύματά σας, περιμένω να μου στείλετε τις καλημέρες σας, περιμένω να δω τι σχεδιάζετε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Εννοείται ότι έχουμε αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις ακόμα. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια για να κάνουμε και το πρόγραμμά μας. Το γεγονός ότι ξεκινάνε τα σχολεία δεν σημαίνει ότι τελειώνει το καλοκαίρι, παιδιά. Να τα λέμε και αυτά. Δεν σημαίνει ότι τελειώνει το καλοκαίρι. Θα έχουμε καλό καιρό και τις επόμενες ημέρες, οπότε μια βουτιά στη θάλασσα, αν δεν γίνεται τις καθημερινές το Σαββατοκύριακο, μπορούμε να την κάνουμε. Να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στο φίλο μου το Μανώλη, το Σαντοριναίο. Καλημέρα Μανώλη! Αγίας Ευανθίας Μάρτυρος σήμερα, Οσίου Εφροσίνου του Μαγείρου και της Αγίας Θεοδόρας η Ενβάστα γιορτάζει σήμερα, η Αγία Θεοδόρα Ενβάστα. Ευανθία λοιπόν, Εφρόσινος και Φρόσινος έχουν σήμερα την τιμητική τους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 3 πρώτα λεπτά, θα δεις στις 19 και 40, η σελήνη είναι παρακάτι μιας ημέρας. Χρόνια πολλά, για να τσεκάρω λίγο, καλώς τη Βασιλικούλα, καλημέρα. Να τσεκάρω λίγο ποιοι έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά. Ο Δημήτρης βλέπω έχει γενέθλια, η Ειρήνη, ο Φραγκίσκος, η Μαρία, ο Κώστας, η Αγγελική, έχει γενέθλια ο μπαμπάς, κορίτσια όμορφα. Έχει γενέθλια Βασιλικούλα, Μαράκη και Γεωργίτσα ο μπαμπάς. Σήμερα λοιπόν που θα σας πάει στο σχολείο, δεν ξέρω αν θα σας πάει διαλεκτή ο Κώστας, ένα φίλι στον μπαμπά. Κώστα, χρόνια πολλά. Ο Μανώλης επίσης έχει

Λοιπόν, και μιας και είναι Παρασκευή σήμερα και την Δευτέρα ο μήνας έχει 14, μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία μας, την Δευτέρα που μας έρχεται, έτσι, ύψωσης Τιμίου Σταυρού και Αγίου Θεοκλέους Μάρτυρος. Έχω μπροστά μου τη λίστα, θα σας την πω από σήμερα, θα σας τα πω και τη Δευτέρα. Έχω μπροστά μου τη λίστα με τις εκκλησίες που γιορτάζουν τη Δευτέρα εδώ στην Άξο. Μου τα έχει γράψει ο Μανώλης ο Σαντοριναίος. Στη Μονή έχουμε εκκλησία, στα Περάθου 2, στο Φιλότι επίσης, στις Εγκαρές, στη Χώρα, στις Τρίποδες, στο Γαλανάδο, στο Σαγκρί, στο Κεραμί, στον Κινίδαρο, στα Γκίδια και στο Αμπράμ.

Ρε καλώ στη Δεσποινούλα με τον Ιβίσκο, τον όμορφο, τον Ροζουλή. Καλημέρα, καλή σχολική χρονιά. Αμέ, με τα μπλε σου τα παράθυρα, Δεσποινούλα μου, και με τον Ιβίσκο, τον όμορφο. Τον έχεις φτιάξει, πω πω πω, πως μεγάλος αυτός ο Ιβίσκος. Πω πω πω.

σε μια βάση. Τα πιτσιρίκια κουβαλάνε την ευτυχία σε μια τσάντα, σχολική τσάντα, και πολύ καλά κάνουν. Είναι το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, ρε παιδάκι μου, που λέει ένα μικρό ποδήλατο και ένα μικρό παιδί είδαν το πρόβλημα, το άλυτο, και το λύσανε αμέσως. Το λύσανε αμέσως. Γιατί τα πιτσιρίκια έχουν τον τρόπο. Άμα σας λέω εγώ τα πιτσιρίκια να ακούτε, μαζί τους να είστε, δεν θα χάσετε ποτέ. Κάναν βόλτα, λέει, στη ζωή, ε? Και το λύσαν το πρόβλημα αμέσως. Ποιο πρόβλημα, άλυτο? Δεν υπάρχει πρόβλημα. Την υγεία μας να έχουμε και προβλήματα, τα λύνουμε όλα. Κάνουμε βόλτα στη ζωή. Βάλτε έναν καφέ τώρα. Και όσοι είστε έξω στο δρόμο, είστε εδώ στη χώρα, ή είστε στην πλάκα, ή είστε στις Τρίποδες, πεταχτείτε μια βόλτα στο φούρνο, λέγω Γιάννη. Θα πάρετε τον καλύτερο καφέ. Άντε, μπράβο.

0: λοιπόν,
1: να την κοινωνά μου, η οποία τώρα λέει φτιάχνει καφέ. Σε λίγο θα μου στείλει και τη φωτογραφία με το γραφείο, το τέλος πάντων, το στοιχισμένα όλα, το ένα δίπλα στο άλλο. Και με την κούπα της με το καφεδάκι της, το ωραίο, τον ελληνικό, ελληνικότατο. Προφανώς δεν θα πάει για μπάνιο σήμερα η νονά μου. Περιμένει την αυριανή Σάββατο Κυριακή. Καλημέρα νονά, καλημέρα στο καμάρι της Σαντορίνης. Καλημέρα και στο ημεροβίγλι, στην Ειρήνη, στην Κατερίνα, στο Μανώλη, σε όλον τον υπέροχο κόσμο, σε όλα τα νησιά μας, στη Σύρο πάνω, στην Αρχόντισσα, στην Πρωτεύουσα. Από το βορρά λοιπόν μέχρι το νότο, μέχρι την Ανάφη κάτω. Από την Ανατολή, από την Αμοργό, μέχρι τη Δύση, μέχρι τη Μήλο, καλημέρα, τη Σύφνο. Καλημέρα σε όλους τους μιλιούς και τις μιλιές. Ετοιμάζονται. Πήρα χθες τηλέφωνο την Τόνια. Α, χαρές. Ω, είχαν μαζευτεί οι κυρίες, λέει, ετοιμαζόμαστε. Λέω, τι ετοιμάζεστε, λέω. Λέει, ετοιμαζόμαστε, παιδί μου, έχουμε τσελεμεντέ την άλλη εβδομάδα. Πάμε Σύφνο, τι μας πέρασε σε εμάς. Χρυσοχέρες. Χρυσοχέρες, ετοιμάζουν τα πράγματά τους εκεί να πάνε στη Σύφνο. Να κάνουν πάλι θράψη. Θα κάνουν θράψη. Βρε, καλώς τη Μαριλού, καλημέρα. Όλα καλά, Μαριλού. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, για να σας πω λίγο κάτι, επειδή δεν μπορούμε να διακτηνιστούμε. Τέλος πάντων, καμιά φωτογραφία από τα σχολεία εκεί με τα πιτσιρίκια που θα πάτε στον αγιασμό. Να βγάλετε έτσι, να μου στείλετε καμιά φωτογραφία. Να χαρώ κι εγώ. Να χαρεί και ο κόσμος που θα ανεβάσουμε φωτογραφίες. Άντε, μπράβο. Όσοι πάτε να παρακολουθήσετε αγιασμό σε κάποιο σχολείο, στείλτε καμιά φωτογραφία. Ναι, να χαρούμε κι εμείς. Μπράβο, άντε, μπράβο, άντε, μπράβο.

0: Καλώς την Προεδράρα, καλώς τον
1: καρδιά.
0: Μιχάλης Βαμβακάρης, ο πρόεδρος του Παμιλιακού. Λοιπόν, κάνουν πολύ ωραίες εκδηλώσεις εκεί στη Μήλο. Φροντίζει για αυτά ο πρόεδρος εκεί και το ΔΣ του Συλλόγου. Και έχουν προγραμματίσει, βλέπω τώρα να μην ξεχάσω να σας το πω, παιδιά, για μισό λεπτάκι. Έχουν προγραμματίσει μια ενημερωτική εκδήλωση, ομιλία, κατανοώντας τον αυτισμό. Αποδοχή, συμπερίληψη, ζωή. Κεντρικός ομιλητής, ποιος λέτε εσείς, ο Δημήτρης ο Παπανικολάου. Παιδιά, παλέμαχος, έλα τώρα που δεν ξέρετε τον Παπα-Νικολάου, παλέμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής, μέσα από το προσωπικό του βίωμα και την δράση Together for Autism ευαισθητοποιεί το κοινό για το φάσμα του αυτισμού. Στο χώρο μάλιστα θα διατίθενται και βιβλία του Δημήτρη Παπα-Νικολάου και της Άριας Παπα-Νικολάου. Πότε θα γίνει αυτή η εκδήλωση? Τη Δευτέρα που μας έρχεται, 14 του μήνα, στις 7 το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Μήλου. Η είσοδος εννοείται είναι ελεύθερη, διότι τα έλεγα και στο Μήλο, θα τα πω και τώρα. Ο αθλητισμός ενώνει. Άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό ασχολούνται και με την κοινωνία, με τα παιδιά, με το μέλλον του τόπου. Ένας τέτοιος σύλλογος είναι και ο Παμιλιακός. Μπράβο σας, παιδιά. Μπράβο σας, γιατί δεν σταματάτε ποτέ. Είστε σαν τα Σούπερ Πούμα. Δεν σταματούν ποτέ. Οι αθλητικοί σύλλογοι, τα αθλητικά σωματεία πρέπει να υποστηρίζονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, από όλο τον κόσμο, διότι μόνο καλό προσφέρουν. Μπράβο στον Μιχάλη τον Βαμβακάρη και σε όλη την ομάδα, σε όλο το ΔΣ του Παμιλιακού. Μπράβο σας.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει ήδη στα 21 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Μου στέλνει εδώ η φιλενάδα μου, η Βασιλικούλα, μία υπέροχη φωτογραφία από τον Σταυρό της Κεραμωτής, ο οποίος επίσης γιορτάζει τη Δευτέρα. Πολύ όμορφα, αλλά τι σημείο είναι και αυτό όμως, Βασιλικούλα μου. Τι σημείο είναι και αυτό, και η Κεραμωτή, χωριό υπέροχο. Θα πάμε σε περίπου 9 λεπτά στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Όμως, λέω σιγά σιγά να σας πω τι καιρό θα κάνει. Μπα, δεν μπορώ, γιατί. Δεν δουλεύει το site της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι ντάπες. Δεν πειράζει, θα βρω εγώ τρόπο να σας πω τις καιρικές συνθήκες. Σας είπα ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Εννοείται ότι θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Όλα τα πάντα, όλα θα τα δούμε. Και επειδή το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι, ακούω τα πιτσιρίκια, ακούω το φασαριόζο. Ετοιμάζονται να πάνε στον αγιασμό. Τους ακούω, παιδί μου, τους ακούω.
1: Έρθει στο κρεβάτι, δεν θα κλείσω μάτι.
0: Λοιπόν, για να τσεκάρω εδώ σε αυτήν εδώ την εφαρμογή που μου έχει πει να κοιτάω ο μετεωρολόγος, τέλος πάντων, της εκπομπής μας. Για να δω λιγάκι τη θερμοκρασία, που όπου βλέπω κάτι πορτοκαλιά εδώ είναι, κάπως είναι. Λοιπόν, στην Άξο σήμερα, προς το μεσημεράκι, θα έχουμε γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, βόρεια άνεμη, μην φανταστείτε ότι αλλάζει κάτι, εκεί γύρω στα 4-5 μποφόρ. Αύριο βλέπω θερμοκρασία, ναι, στους 26 πάλι βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι. 27 την Κυριακή, ενώ την Δευτέρα βλέπω ότι σταδιακά αρχίζει να πέφτει η θερμοκρασία, βλέπω 25 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. 23 βαθμοί Κελσίου την 24 την Τρίτη, την Τετάρτη βλέπω το μεσημεράκι 24 βαθμούς Κελσίου, άντε 25 το πολύ. Την Πέμπτη ένα 26, ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία. Αν θυμάμαι καλά, και θα το τσεκάρω και σε λίγο, γιατί θα μπω σε άλλο site αν δεν δουλεύει το site της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αν θυμάμαι καλά, σταδιακά οι άνεμοι μέσα στην επόμενη εβδομάδα στρέφονται σε νότιους, νότιο-δυτικούς για λίγο. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια αυτά, αφού εξασφαλίσω ότι είναι έτσι τα πράγματα όπως τα θυμάμαι.
1: Όσοι αγαπάνε, κάτω δεν πατάνε, νιώθουν πως πετάνε, ανοίγουνε φτερά.
0: Κάποιοι, διαβάζω, ήρθαν στην Άξο και κρυολόγησαν και το κουβαλάνε ακόμα το κρυολόγημα. Μα δεν σου έχω πει, παιδί μου, ζακέτα να παίρνεις μαζί σου. Τι φωνάζω κάθε μέρα εγώ εδώ πέρα, μου τα λένε, τα λέω. Ζακέτα να πάρεις.

Μόλις μου ήρθε και φωτογραφία με το τακτοποιημένο, άκρος τακτοποιημένο γραφείο, με το bonsai το οποίο εντάξει της έβαλα λίγο χέρι και το καθάρισε τα φιλαράκια που είχαν ξεραθεί. Βλέπω ένα καινούριο στοιχείο στο γραφείο σήμερα που είναι μία βάση κινητού. Βάση κινητού δεν είναι αυτό το πράγμα, μην είναι τίποτα άλλο. Ο καφές μέσα σε μια υπέροχη κούπα που έχει μια καρδούλα και από κάτω γράφει hello και έχει ένα θα... Καλά, έχω προφορά έτσι. Έλα, δοξάστε με. Hello. Δέσποινα. Bonjour. Άλλη δέσποινα αυτή. Έχω πολλές δεσποινούλες μαζέψει εγώ. Λοιπόν, μια καρδούλα από κάτω γράφει hello και έχει ένα ερωτηματικό, ένα θαυμαστικό. Ο υπολογιστής που έχει κάτι περίεργα πράγματα εκεί πέρα, αυτά. Κάτι τιμολόγια που λένε και οι φίλοι μας οι Κύπροι. Πάρα πολύ ωραίο τακτοποιημένο γραφείο χωρίς χαρτιά πάνω. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει πολύ δουλειά σήμερα, ε? Μου τα λένε, τα λέω, τι να κάνω, ε? Μοιράζομαι εγώ, μοιράζομαι με τον κόσμο. Μου λένε ζακέτα να πάρεις και το λέω κι εγώ, ζακέτα να πάρετε.

Εδώ η Δέσποινα καλά τα λέει, αλλά τα λέει από τα ορεινά, ημιωρινά μάλλον. Το βραδάκι δεν χρειάζεται απλά ζακέτα, χρειάζεται μπουφανάκι. Δεν μένει στη ζακέτα, διότι η ζακέτα τι να σου κάνει τώρα Σεπτέμβρη μήνα. Και επειδή διάβαζα χθες από τον κύριο Τσατραφίλια, το διάβασα αυτό, ότι θα αλλάξει γενικά, θα έρθει έτσι το φθινοπορεινό έτσι αυτό, τέλος πάντων. Μπουφανάκι, μπουφανάκι, τι κάνει εδώ το ρολόι μου, κάτι πατάω εδώ πέρα, κάτι αυτό. Άμα αρχίζει να σκούζει, μη σκιαχτείτε, Ναι, έχω ένα ρολόι που σκούζει πλέον. Είναι αυτά τα smartphone. Smartphone τρομάρα μας. Είχαμε και στο χωριό μας.

Πολύ μεγάλη καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Καλημέρα, παιδιά! Στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας και του ΧΙΤΑ πάνω. Στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα, γιατί όλα χρειάζονται. Στους επαγγελματίες οδηγούς στα παιδιά του ΔΔΕ. Ωραία με τις διακοπές χθες, μια ομορφιά ήμασταν. Καλημέρα στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες στα σώματα ασφαλείας.

Λοιπόν, έλα τώρα, επειδή το site της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δεν ξέρω τι κάνουν και αναβαθμίζονται, δεν ξέρω τι κάνουν, αλλά όμως έχω και άλλο τρόπο. Ξαναλέω, σήμερα θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, 4 μποφοράκια βόρειοι άνεμοι, έθριος ο καιρός, λοιπόν, καθαρός ουρανός. Αύριο 28 βαθμοί Κελσίου. Η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι στους 23. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν με βόρειες, λίγο βορειοδυτικές διευθύνσεις, 4 μποφοράκια. Ξανά καθαρός ουρανός. Την Κυριακή θα έχουμε λίγα συννεφάκια στον ουρανό. Θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, βόρειοι άνεμοι, 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα βασικά έθριος καιρός. Θα έχουμε όμως ενίσχυση των ανέμων, 5 μποφοράκια, 5 άντε τοπικά 6, βορειοδυτική άνεμη. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στους 23-24 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο ακριβώς σκηνικό του καιρού σε σχέση με τη θερμοκρασία και την Τρίτη, με αρκετά σύννεφα και με ανέμους που θα πνέουν με βόρειες διευθύνσεις, 5 μποφοράκια. Την Τετάρτη εξάρει βορειοδυτική άνεμη, όπως και την Πέμπτη, και θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου και με αρκετή συννεφιά, παρακαλώ πολύ. Βεβαίως να τα λέμε και αυτά. Φθινόπωρο, φθινόπωρο. Ρε, καλώς το συμπέθερό μου, καλώς το να.

0: ωραιότατα. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα σε ούτε ένα λεπτό από τώρα. Αμέσως μετά, τι ούτε ένα λεπτό από τώρα, τώρα θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψω αμέσως μετά για να γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Να πάμε στο σήμερα να δούμε τι γίνεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εντάξει, τώρα φαντάζομαι έχετε διαβάσει όλα τα παρελκόμενα και όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα, παιδιά, ο μήνας έχει 11 Σεπτεμβρίου, έτσι, 11 Σεπτεμβρίου, έχουν πέρασει 25 χρόνια. Σαν σήμερα, πριν από 25 χρόνια, για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όχι μόνο, και λέω όχι μόνο γιατί ήταν μια μέρα η οποία άλλαξε τον κόσμο και άφησε πίσω της μια πραγματικότητα και δημιούργησε μια άλλη. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22588. Κινητό 699 6714 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Στην πολυκατοικία, σε έναν όροφο τέλος πάντων. Στην πολυκατοικία. Μιχάλης Χατζηγιάννης από τα παλιά, από την πολυκατοικία με εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Παύλος Χαϊκάλης, Βάσο Λασκαράκη, Γιάννης Τσιμιτσέλης. Πολλά και έτσι πολύ γνωστά ονόματα. Η ζωή σε μια πολυκατοικία.

Λοιπόν, έλα, πάμε σιγά σιγά. Εδώ έχω ξεκινήσει κουβεντούλα. Έχω πιάσει την κουβέντα. Προσπαθώ να διαβάσω τα μηνύματά σας. Δεν τα προλαβαίνω όλα. Θα τα διαβάσω βέβαια, δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλα. Α, το έχω καταλάβει, Μαριλού, ότι ο Χατζηγιάννης είναι ο αγαπημένος σου καλλιτέχνης. Ναι, και αυτός αρέσει, ε. Μα έχω μια φιλενάδα που λες. Έχω μια φιλενάδα. Την ξέρετε όλοι σας, γιατί τη βλέπετε στην τηλεόραση. Δημοσιογράφος είναι, συνάδελφος είναι, η οποία το ξέρει καλά. Μήπως να κανονίσω τίποτα, κάνω αυτό, τέλος πάντων αυτό. Για να το γνωρίσεις το Χατζηγιάννη, να αυτό. Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι αυτός. Πάμε 35 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας να ξεκινήσω να γυρίζω το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Τι να συνέβη.

Πάμε λοιπόν, για να δούμε, από πού να ξεκινήσω τώρα, Ναι, ας πούμε το 1565 οι Οθωμανικές δυνάμεις αποχωρούν από τη Μάλτα, δίνοντας τέλος στη μεγάλη πολιορκία της νήσου. Η Μεγάλη Βρετανία, η Ολλανδία και η Προσία αντιμετωπίζουν τη Γαλλία στη μάχη του Μαλπλακέ. Αυτό συνέβη το 1709 σαν σήμερα. Η Γαλλία προσαρτά το Πεδεμόντιο, αυτό έγινε το 1802. Η Αυστραλία εισβάλλει στη Νέα Βρετανία νικώντας ένα γερμανικό άγημα. Αυτό έγινε το 1914. Το 1922 είχαμε το κίνημα της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο Στυλιανός Γονατάς και ο Δημήτριος Φωκάς κηρύσουν επανάσταση με την στήριξη των στρατευμάτων που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στη Χίο και τη Λέσβο. Ρουμπίνια, θα σου φέρω. 1941 αρχίζουν οι εργασίες για την κατασκευή του Πενταγώνου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σμαράγδια και πολύτιμη. Ενώ το 1941 ο Τσάρλς Λίντμπεργκ κατηγορεί σε ομιλία του τους Βρετανούς, τους Εβραίους και τη διοίκηση του Φραγκλίνου Ρούσβελτ ότι οδηγούν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε πόλεμο με τη Γερμανία. Η Βρετανική Βασιλική Αεροπορία βομβαρδίζει το Ντάρμαστ με απολογισμό πάνω από 12.500 νεκρούς. Αυτό έγινε το 1944. Το 1973 στην Χιλή ο στρατηγός Αουγκούστο Πίνοσετ ηγείται πραξικοπήματος που με τη βοήθεια και χρηματοδότηση των ΗΠΑ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο σοσιαλιστή πρόεδρο Σαλβαδόρ Αγιέντε. Η Χούντα θα κρατήσει 17 ολόκληρα χρόνια. 2001. Επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Δύο επιβατικά αεροσκάφη υπό τον έλεγχο τρομοκρατών προσκρούν στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, που καταραίουν μετά από 63 και 100 λεπτά αντίστοιχα. Ένα ακόμα αεροπλάνο προσκρούει στο Πεντάγωνο και ένα συντρίβεται στην ύπαιθρο της Πενσιλβάνια. Ο απολογισμός περίπου 3.000 νεκροί και 3.000 τραυματίες. Τέλειωσαν σήμερα το 2004 πτώση ελικοπτέρου Σινούκ στην θάλασσα ανοιχτά του Αγίου Όρους. Σκοτώνονται όλοι οι επιβαίνοντες, ανάμεσά τους και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Πέτρος με τους συνεργάτες του ιερωμένους. Αυτά ακριβώς συνέβησαν σαν σήμερα. Ορίστε λοιπόν, γυρίσαμε το χρόνο πίσω, είδαμε τι συνέβη στο παρελθόν. Εντάξει, τώρα γνωρίζετε πολύ καλά ότι στο σήμερα θα πάμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Όμως, μα τώρα, τις κυρίες μου δεν θα καλημερίσω εγώ, τη μαμά Ελένη στο Φιλότη, την κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη, την κυρία Μαρία Κούλα Κυριακή, Μαρίνα, Μαρούσα, την Νικολέτα στη Σύρο. Ξέρε πως να με ξεπερνάει. Είναι αγάπη. Να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα και σε έναν παραπονιάρη που τον λένε Στέλιο και είναι και γαλαναδιώτης. Καλημέρα και σε σένα, Σταμάτη.

Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν την σημερινή από την ζωή, πάμε να δούμε λίγο το χρονικό της 10ης Σεπτεμβρίου. Εκείνο το πρωινό ήταν καθαρό στη Νέα Υόρκη. Όμως στις 8:46, 8:46 το πρωί, η πτήση 11 της American Airlines έπεσε πάνω στο βόρειο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. 17 λεπτά αργότερα, στις 9:03, η πτήση 175 της United Airlines χτύπησε τον νότιο πύργο και εξαφάνισε κάθε αμφιβολία ότι η Αμερική βρισκόταν υπό επίθεση. Στις 9:37 ένα τρίτο αεροπλάνο έπεσε στο Πεντάγωνο. Στις 10:03 η πτήση 93 συνετρίβει στην Πενσιλβάνια, αφού επιβάτες και μέλη του πληρώματος επιχείρησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο από τους αεροπειρατές. Μέχρι το τέλος εκείνου του πρωινού, οι δύο πύργοι είχαν καταρρεύσει και 2.977 άνθρωποι από περισσότερες από 90 χώρες είχαν σκοτωθεί. 19 μέλη της Αλ-Κάιντα είχαν χρησιμοποιήσει 4 επιβατικά αεροσκάφη ως όπλα εναντίον της οικονομικής και στρατιωτικής ισχύος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το γνώριμο, το αναγνωρίσιμο μάλλον τηλεοπτικό στιγμιότυπο αυτού του αιώνα, ο ορισμός του σοκαριστικού, η εικόνα των αεροσκαφών που εξαφανίζονται μέσα στους δίδυμους πύργους. Κάποιοι άνθρωποι το έζησαν αυτό. Το 83% των Αμερικανών που είχαν ήδη γεννηθεί το 2001 δηλώνει σήμερα ότι θυμάται πού ακριβώς βρισκόταν όταν έμαθε για τις επιθέσεις. Ταυτόχρονα, το 10% των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχε γεννηθεί μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Για αυτούς, οι πύργοι, ο Μπούς, ο Μπιν Λάντεν και το πρώτο βράδυ του πολέμου στο Αφγανιστάν ανήκουν ήδη στον κόσμο των σχολικών βιβλίων. Εγώ θυμάμαι που ήμουνα εκείνη την ημέρα. Ήμουνα στην Αθήνα, ήμουνα κάπου στο Μοναστηράκι και είδα, άκουσα, έβλεπα κάποιους ανθρώπους να είναι πανικοβλημένοι και να λένε μα τι έγινε, και ξαφνικά πέρασα από ένα μαγαζί μπροστά και είδα μία οθόνη τηλεόρασης η οποία ήταν ανοιχτή σε κάποιο κανάλι και έδειχνε το στιγμιότυπο με, με το αεροπλάνο που έπεφτε πάνω στον... το πρώτο αεροπλάνο που έπεσε πάνω στον πρώτο πύργο. Σοκαριστικό, σοκαριστικό απλά.

Λοιπόν, χάντρα θαλασσιά να βάζεις, χάντρα πάντα να φοράς, να μη σε ματιάζουνε, λέω, να μη σε ματιάζουνε, γιατί το μάτι, πιστεύετε στο μάτι? Να, ένα ερώτημα πάρα πολύ ωραίο. Ποιος πιστεύει στο μάτι και γιατί? Έχει ματιαστεί? Έχει αυτό, τον έχει πιάσει μια αντράλα, ένας πονοκέφαλος, ένα κάτι της? Τον έχουν ξαματιάσει και έχει γιάνει, έχει γίνει καλά? Για πείτε μου ρε παιδιά, για πείτε μου, να βάζουμε και τέτοια ερωτήματα, έτσι, αυτά. Καλό είναι και αυτό. Στα πάμε τώρα, έχουμε στη διάθεσή μας 14 λεπτά για το ακριβώς της ώρας και για το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα πάμε σιγά σιγά να δούμε και ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν, αν προλάβουμε, γιατί έχω πιάσει κουβεντούλα, λέω, έχω πιάσει κουβεντούλα. Άντε, στο καλό, για αυτούς που φεύγουν, στο καλό να πάτε και να μας ξανάρθετε με το καλό. Για σκουβέντα με μια φιλενάδα μου, τώρα φεύγει, θα ξανάρθει όμως. Πού θα πάει?

Μάλιστα, λοιπόν, για να δω, για να τσεκάρω φωτογραφίες. Όπα, να τα το μάτι, να μην μας πιάνει το μάτι. Και μάλιστα μάτι πάνω από μία πόρτα, πάρα πολύ ωραία πόρτα. Θα τη ματιάζανε αν δεν ήταν το μάτι από πάνω. Πάρα πολύ ωραία πόρτα με μία ωραιότατη μπουκαμβίλη από πάνω. Α, το μάτι με το φούξι της μπουκαμβίλιας είναι τα μαμ. Ταιριάζει απόλυτα. Πάμε να κλείσουμε την ενότητα όμως τώρα. Πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Βλέπω εδώ μπροστά μου Θανάσης Πετσάλης Διομήδης, Έλληνας συγγραφέας, γεννήθηκε το 1904. Ο Πατριάρχης Βελιγραδίου Παύλος το 1914. Και Πάολα τη λέγανε, βασίλισσα του Βελγίου ήταν, γεννήθηκε το 1937. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αμερικανός παλαιστής Πολ Χέιμαν το 1965. Ο Λεωνίδας Κακούρης, Έλληνας ηθοποιός, γεννήθηκε το 1968. Για να δω, Γάλλος ποδοσφαιριστής, ο Ερικ Αμπιντάλ, γεννήθηκε το 1979. Αν μου πει κάποιος ότι θυμάται πώς λένε το όνομα του προπονητή του Παναθηναϊκού, θα του βγάλω το καπέλο. Πάμε στον του καινούριου, έτσι. Αντώνιο Πιτζόνι, του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού. Τώρα ποιος άλλαξε προπονητή? Νομίζω Ολυμπιακός. Έχω μπερδέψει όλα. Άστο Στουρνάρα, αφού δεν το έχεις με τα αθλητικά, προχώρα. Αντώνιο Πιντζόνια, Βραζιλιάνος οδηγός αγώνων, γεννήθηκε το 1980. Πάμε γρήγορα να δούμε και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Παραδείγματος χάρη, Μαρίκα Κοτοπούλη, 1954, έφυγε από τη ζωή, σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός. Ο Ερίκος Κονταρίνης ήταν Έλληνας ηθοποιός, επίσης έφυγε το 1971, του κινηματογράφου ηθοποιός, έτσι. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Σάββας Λοιζίδης, Κύπριος πολιτικός το 1982, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, Έλληνας πολιτικός και ακαδημαϊκός το 86, ο Παναγιώτης Τζανετάκης, Έλληνας δημοσιογράφος και πολιτικός το 86, η Αλέκα Κατσέλη, Ελληνίδα ηθοποιός και χορεύτρια, έφυγε το 1994. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός Βέρα Ζαβιτσιάνου το 2008. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Στο σήμερα θα πάμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Τούτη την ώρα που μιλάμε, σε κάποια σχολεία έχει ξεκινήσει ο αγιασμός. Το πρόγραμμα θα το βρείτε στο Naxos Press. Μπείτε στο Naxos Press, δείτε τις ώρες των αγιασμών. Όσοι θέλετε να πάτε να δείτε τα πιτσιρίκια, να τα ενθαρρύνετε. Ειδικά τα πρωτάκια παιδιά τώρα θέλουν λίγο έτσι παραπάνω υποστήριξη. Διότι κάποια μπορεί να είναι αναλόγως το παιδί. Κάποιος λέει θα πάω σχολείο, τι χαρά, τρια λαλά, τρια λαλό. Και κάποια άλλα, ρεκλάμα,

0: Όχι καλέ, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Του μπάσκετ ήταν ο Παπα-Νικολάου. Τι είναι αυτά τώρα. Δεν άκουσες καλά, ραντάρ, δεν άκουσες καλά. Δεν άκουσες καλά. Μπάσκετ, εδώ και το ξέρω αυτό. Δηλαδή, εκτός αν το είπα όντως και εντελώς λάθος, δεν ξέρω γιατί. Το ξέρω όμως ότι είναι αθλητής του μπάσκετ. Τον εθυμούμε, καλέ. Θέλει μαγιά για να δοθείς σε ένα πάθος δυνατό. Θα ρωτήσω το Μιχάλη τον Βαμβακάρη. Τι είπα, Μιχάλη, πρόεδρο του Παμιλιακού. Τι να γυρίσω πίσω την κασέτα. Δεν υπάρχουν κασέτες.
1: Την αφήσεις την κλειδί, μια αξία σταθερή. Και να γυρίσεις πάλι στα ζόρια τα ίδια.
0: Ας το μη μιλάς, ραντάρ, προδίδεσαι.

Λοιπόν, μιας και μας θύμισε το ραντάρ της κασέτες που αν ρωτήσεις ένα πιτσιρίκι σήμερα τι είναι η κασέτα, ή μάλλον όχι, όχι, άμα το ρωτήσεις τι είναι η κασέτα μπορεί να σου απαντήσει. Άμα ρωτήσεις ένα πιτσιρίκι σήμερα τι μπορείς να κάνεις με ένα στυλό και μία κασέτα, ναι. Ναι, μπορεί και να σου απαντήσει. Το περισσότερο θα σου πούνε τι είναι κασέτα. Ας το στυλό και το. Τι είναι κασέτα, τι είναι κασέτα. Αυτό εδώ είναι κασέτα. Δεν ξέρω αν θα ακούσουμε καλημέλα σήμερα, δεν ξέρω. Περιμένω την Ιωάννα, τον Αντώνη. Προχθές τον είδα τον Αντώνη, του λέω θα τη μάθεις ξανά, θα της πεις να μου λέει καλημέλα. Όχι καλημέρα, καλημέλα. Μέχρι τα 18 της θα μου λέει καλημέλα εμένα. Δεν ξέρω τι θα λέει στους άλλους, εμένα θα λέει καλημέλα.

0: δική.
1: Θα σας πάω σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα επιστρέψω να διαβάσουμε και κανένα πρωτοσέλιδο, βρε παιδιά, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Και πολύ σωστά γράφαμε, λέει, τραγούδια, μου λένε εδώ πέρα τώρα οι παλιοί, έτσι αυτά. Γράφαμε τραγούδια, λέει, στις κασέτες, από το ραδιόφωνο όμως. Και άμα ο παραγωγός μιλούσε, άμα είχες για παραγωγό τότε τη Στουρνάρα, ποτέ. Νευριάζαμε, λέει, όταν μιλούσε ο ραδιοφωνικός παραγωγός, διότι σταμάτα, Χριστιανέ μου, σταμάτα, βάλε λίγη γλώσσα μέσα, άσε με να γράψω το τραγούδι, τώρα ξεμπέρδευε. Αν δεν άρχισε με ένα ραδιοφωνικό παραγωγό τότε.

Με πανό σταματήστε τη γαλιάνδρα. Λοιπόν, πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις γυρίσω, θέλω να μου πείτε τι σχεδιάζετε να μαγειρέψετε. Μιχάλη, τι μαγειρεύουμε, τι τρώμε σήμερα. Τι μαγειρεύουμε. Οι κυρίες πάντως μαγειρεύουν, ετοιμάζονται, όχι από τώρα, δεν μαγειρεύουν από τώρα. Όχι για το πιταράκι, για το πιταράκι θα ξαναμαγειρέψουμε του χρόνου. Για τον Τσελεμεντέ, θα πάνε στη Σύφνο. Όπω χαρές και γέλια που έκανε χθες το βράδυ η Αντωνία που την πήρα τηλέφωνο. Πω, πω, πω,

ήταν αυτό, Δα Νίκο, που μου στείλες τώρα? Τι είναι αυτό, για κάτσε να τσεκάρω λιγάκι τι γράφουν τα μπλουζάκια των ανθρώπων. Ναι, τι έχουμε, ΔΔΕ, έχουμε αυτό? Όχι, δεν είναι. Είναι, τι είναι αυτό, καλέ. Καλή αρχή στα πιτσιρίκια, μου λένε εδώ, δίνουν ευχές. Και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Άντε, μπράβο, να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Θα πάω, ξαναλέω, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς εννοείται, μένετε εδώ. Γιατί είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Δεν έχετε παράπονο, αυτό το τραγούδι σας άφησε να το γράψετε όλο. Όλο όμως. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 6 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πάμε σιγά σιγά να δούμε και ένα πρωτοσέλιδο, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και πώς καταγράφεται η δισεογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Έχω μπροστά μου την Καθημερινή, να την μόλις τώρα την άνοιξα. Το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη είναι ένα από τα βασικά θέματα της εφημερίδας. Η αντικατάσταση της ασφάλτου με γκρίζο μάρμαρο, η συντήρηση των φθαρμένων υλικών, οι νέες φυτέ.

Στα άκρα οδηγείται η ανησυχία για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι σχετικοί φόβοι ξεπερνούν πλέον τον ενθουσιασμό και τις θετικές προσδοκίες. Οι ειδικοί του κλάδου κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, παρουσιάζοντας σενάρια αποκάλυψης και καταστροφής του ανθρώπινου είδους. Εργαζόμενοι σε τεχνολογικούς κολοσσούς ζητούν να τεθούν περιορισμοί και δικλείδες ελέγχου στην πορεία ανάπτυξης των εν λόγω τεχνολογιών. Νατανάτα. Λουλούδια με κοκαίνη από την Κολομβία, το είδαμε αυτό το θέμα και χθες. 7 εισαγωγές, λέει, από την Κολομβία μέσα σε διάστημα 8 μηνών είχαν πραγματοποιήσει τα μέλη κυκλώματος που συνελήφθησαν σε επιχείρηση της ΑΔΕ. $5,000, διότι λεφτά υπάρχουν, Ντόναλντ Τραμπ, παιδί μου. $5,000 από τον Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών. Υπόσχεται μετρητά και κυνηγάει ψήφους. Άνω των 40, κουρασμένοι και με χαμηλές αποδοχές. Ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, εργασιακός φόρτος και χαμηλές αποδοχές συνθέτουν το προφίλ του μέσου Έλληνα δασκάλου και καθηγητή, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕΕ. Αυτά διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, αλλά να πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο, να δούμε τι γράφει η εφημερίδα Τα Νέα σήμερα. Είστε ιδιοκτήτης ή αγοράζετε? Οι ελέγχοι που πρέπει να κάνετε ένας οδηγός για να μην έχετε κρεμότητες για τα ακίνητα. Επίσης, λειψή ασφάλεια στα τρένα, επιστολή συναγερμός, τι αποκαλύπτει η εσωτερική αλληλογραφία που φέρνουν στην δημοσιότητα Τα Νέα για τα συστήματα σηματοδότησης τηλεδιοίκησης και ETCS στον άξονα Λιανοκλάδη-Δομοκός-Δομοκός-Λάρισα και Ινόη-Τηθωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται? Πώς αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για επιστροφή στην κανονικότητα? Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, τα δύο κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου. Γιατί είναι κρίσιμες οι τοξολογικές εξετάσεις? Τι συνέβη την ώρα της τοποθέτησης του φλεβοκαθετήρα? Τα πολλά ερωτήματα και οι γκρίζες ζώνες. Ένα άγνωστο καταφύγιο στο φως και μάλιστα στον Πειραιά. Ακούς, Γιώργο, καλημέρα. Και εξαγορά ψήφου από τον Τραμπ. 5.000 σε κάθε ενήλικο εάν εκλεγούν οι Ρεπουμπλικανοί. Με επιταγές, λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει. Φεστιβάλ Βενετίας, ισχυρό σοκ από τον ντοκιμαντέρ για τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτά διαβάζω στα Νέα, πάω απογευματινή. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Το λευτό δέντρο για Τα Νέα θα ανατομέα. Μόλις 32,5 δισεκατομμύρια ευρώ έπεσε έξω ο Τσίπρας στους υπολογισμούς του στη ΔΕΘ, αν και το δυνατό χαρτί του είναι η οικονομία. Το δίθεν κοστολογημένο με 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ πρόγραμμα της Ελλάς απαιτεί 40 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία για να υλοποιηθεί. Η Αμάλ, η σύζυγος του Κλουνέιντα, η δικηγόρος που είχε αναλάβει και την υπόθεση επιστροφή γλυπτών Παρθενώνα, φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα ξανά, θα πω εγώ, θα προσθέσω στο επίκεντρο. Η διάσημη δικηγόρος διεθνούς δικαίου παρέστη στην εκδήλωση της UNESCO στον ναό του Ολυμπίου Διός, ενώ το πρωί έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χθες έγιναν αυτά. Φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα λοιπόν στο επίκεντρο ξανά, αντί να δούμε τι. Μπα, δεν το βλέπω. Ό,τι πει το Βρετανικό Μουσείο, ό,τι πει. 11η Σεπτεμβρίου, η πληγή που μένει ανοιχτή εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια, η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, η αόρατη μάχη με τον καρκίνο και τον τοξικό αέρα στη Νέα Υόρκη. Πάω εφημερίδα των συντακτών, κακοπληρωμένη, εξουθενωμένη και φευγάτη, μελέτη του... Κάνε πιεσέ για τους εκπαιδευτικούς, μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών, σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων, γυρασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός, παράλληλη στήριξη με τεράστια κενά. Η πρώτη μέρα στο σχολείο λοιπόν και ένα αφιέρωμα σήμερα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, από την εφημερίδα των συντακτών. Ο θάνατος που έγινε υπόθεση

Μαζονάκη, συλλήψεις, τα αστυνομικά ευρήματα και οι σοβαρές ιατρικές απορίες. Συνεχίζονται οι έρευνες. Και 9-11-25 χρόνια μετά, ψέματα και αντιφάσεις. Καινούρια. Ναι, 11-9 του είναι, ανάποδα το. Διάβασα όπως φαίνεται, αλλά είναι ανάποδα. Λοιπόν, 11 Σεπτέμβρη, τέλος πάντων. Καινούργια ηρωικά παραμύθια από τον Τραμπ, που απεγνωσμένα θέλει να εκμεταλλευτεί την επέτειο για να κερδίσει πόντους, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Καλώς το φίλο μου τον Ανέστη, καλώς τη Βούλα.

0: της. Ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ. Υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό με πιο δυνατό ΚΚΕ. Σε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο μίλησε χθες ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Όσο είναι πιθανό να βγει ο ήλιος από τη Δύση, άλλο τόσο είναι πιθανό να συμβαδίσει η καπιταλιστική κερδοφορία με την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων. Το ΚΚΕ, είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, δεν έχει δεσμεύσεις και εξαρτήσεις από το σύστημα. Έχει πολιτική πρόταση και πρόγραμμα που μας βγάζει από τα σημερινά διέξοδα. Γι' αυτό μπορεί και σήμερα να είναι μπροστά στους αγώνες επικεφαλής μιας μαχητικής εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης. Και θα κλείσω τα πρωτοσέλιδα με το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου ευθύς αμέσως. Λοιπόν, για να δούμε τι γράφει ο Ελεύθερος Τύπος και να πάμε παρακάτω. Οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες, σοκ από τις αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων, όλα τα SOS για το νέο εξοικονομώ. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το 2027, έτσι. Επιδότηση λέει μέχρι και 80% με χρηματοδότηση από τους παρόχους ενέργειας και εξόφληση μέσω των λογαριασμών. Προϋποθέσεις και κριτήρια, ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Ως το 40 δισεκατομμύρια έχουν οι νέες αυταπάτες του προγράμματος Τσίπρα. Και οι υψηλότερες δόσεις δανείων από την επερχόμενη άνοδο επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δώσε πόνο, δώσε κι άλλο πόνο, δώσε. Δώσε
1: κι όλο σε μοιάζει να ψάχνει κάτι για να πιαστεί. Θυμήθηκα τότε που μου έδειξε ένα αστέρι και μου λέει: φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορεί και ξέρει, εγώ προσπάθησα, ξέρει, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξει κι εσύ. Μα τρόμαξε τόσο από το φω και τι κόνε. Και τρέξε γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Λοιπόν, θα πω για μία ακόμα φορά ότι δεν θα σταθώ καθόλου, γιατί τώρα θα ξεκινήσουν, έχουν ήδη ξεκινήσει όλα αυτά τα θέματα, τέλος πάντων, που σχετίζονται με την υπόθεση. Έγινε υπόθεση τελικά ο Μαζωνάκης, ποιος να το περίμενε αυτό. Έχουν ξεκινήσει όλα αυτά, τέλος πάντων, για τη ζωή του, για το, ας πούμε, είδα ένα ρεπορτάζ σήμερα που σχετίζεται με την διαθήκη την οποία δεν είχε συντάξει ο άνθρωπος, σου λέει 54 χρονών νέος άνθρωπος, τέλος πάντων. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να τα σχολιάσω όλα αυτά. Θα μπω όμως στη διαδικασία να δω ποιες είναι οι εξελίξεις σχετικά με τις έρευνες σε όλο αυτό, στη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την πλασμαφαίρεση. Την πλασμαφαίρεση που πήγε να κάνει, αυτή τη θεραπεία που πήγε να κάνει. Και επειδή υπάρχουν πολλά έτσι που ακούγονται, λέγονται από όλες τις πλευρές για τη διαδικασία αυτή, τι είναι, αν πρέπει να γίνεται, πού πρέπει να γίνεται, σε ποιους χώρους, υπάρχουν καταθέσεις δύο ειδικών για την πλασμαφαίρεση μετά το θάνατο Μαζωνάκη. Πρέπει να γίνεται αυστηρά εντός νοσοκομείου. Ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αιμοδυναμική αστάθεια. Θα δούμε τι αναφέρουν οι αρχές για την πλασμαφαίρεση, τι αναφέρει μια καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και γιατρός φυσικά. Ενώ σήμερα στον εισαγγελέα είναι η γιατρή της κλινικής που πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης για να κάνει αυτή τη διαδικασία της κλινικής στο Κολωνάκι. Σε μια καθηγήτρια πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ και σε μια γιατρό του Ευαγγελισμού απευθύνθηκαν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, που ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή τελικά ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Μαζωνάκης, για να μάθουν περισσότερα για τη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης. Στις καταθέσεις τους, που παρουσιάζουν πολλά έτσι, site, εγώ το διαβάζω στο πρώτο θέμα αυτό, αυτή τη στιγμή, και οι δύο μάρτυρες έκαναν λόγο για μια ιατρική πράξη που γίνεται εντός νοσοκομείου σε ασθενείς που πάσχουν από συγκεκριμένα νοσήματα. Η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ σημείωσε ότι αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για αιματολογικά και νευρολογικά περιστατικά. Πρόσθεσε πως τέτοιες θεραπείες ενδείκνυται να πραγματοποιούνται μόνο και αυστηρά εντός νοσοκομιακού περιβάλλοντος, διότι θεωρείται υψηλού ρίσκου και ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αιμοδυναμική αστάθεια και ηλεκτρολυτικές διαταραχές, καταστάσεις που χρειάζονται άμεση παρέμβαση και αντιμετώπιση από αρμόδιους γιατρούς. Για να καταλάβετε, σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοιες καταστάσεις, χρειάζεται και ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός, ο οποίος δεν προβλέπεται και απαγορεύεται κατά νόμο να βρίσκεται σε ιδιωτικά ιατρία. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν πρέπει να γίνεται πλασμαφαίρεση σε οποιοδήποτε περιβάλλον εκτός νοσοκομείου. Αναφορικά με τη διαδικασία, εξήγησε ότι απαιτεί γιατρούς οι οποίοι έχουν εμπειρία στην αντιμετώπιση νοσημάτων και ότι θα μπορούσε να γίνει σε κάποιες ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες όμως τηρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος. Στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκε για η κατάθεση της γιατρού του Ευαγγελισμού. Η μάρτυρας έκανε λόγο για μία μέθοδο που πρέπει να πραγματοποιείται σε νοσοκομείο και απευθύνεται σε συγκεκριμένους ασθενείς. Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται, η γυναίκα σημείωσε πως πρόκειται για μια απλή διαδικασία την οποία μπορεί να κάνει οποιοδήποτε έχει σπουδάσει ιατρική. Δεν είναι κάποια εξειδικευμένη διαδικασία. Απλά ο γιατρός θα πρέπει να έχει περάσει μια εκπαίδευση για να μάθει πώς λειτουργούν τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί για την πλασμαφαίρεση. Εκτός από τον γιατρό, τη διαδικασία αυτή μπορεί να την κάνει και ένας νοσηλευτής, ακόμα και ένας τεχνολόγος, με απαραίτητη βέβαια την επίβλεψη από γιατρό. Τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα. Σήμερα λοιπόν στον εισαγγελέα είναι οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι. Ενώπιον του εισαγγελέα λοιπόν αναμένεται να οδηγηθούν. Συνελήφθησαν έτσι στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ασφάλεια Αθηνών φαίνεται να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα τόσο για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή, αλλά και για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής σε ό,τι αφορά σε αυτό το θέμα που νομίζω ότι μας ενδιαφέρει και μας αφορά όλους. Τώρα τα υπόλοιπα, περιουσιακά στοιχεία και άλλα αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να μπω σε αυτή τη διαδικασία, παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλώς στο φίλο μου τον Παντελή με τα ωραία τα βίντεο που μου στέλνει, με τους χορούς και τα πανηγύρια. Να σε καλά, Παντελή μου, καλημέρα.

Όπου κάτι φωτογραφίες που μου στέλνει ο Παντελής, κάτι φωτογραφίες, πο, πο, πο, πο. Και καλλιτεχνικές, Παντελή, βλέπω, προοδεύεις στο θέμα φωτογραφία. Μπράβο.

Στο Μπαλί διαβάζω ότι ένας τουρίστας αποφάσισε έτσι να περάσει τις προσωπικές του στιγμές, να το πω έτσι για να μην είναι αυτό, ναι. Σε δημόσιο χώρο και του απαγορεύτηκε, λέει, η είσοδο στην Ινδονησία για 10 χρόνια. Μα... είπαμε, άνθρωπέ μου, είπαμε. Λοιπόν, έχει κατακλειστεί το διαδίκτυο, όπως καταλαβαίνετε, από τα θέματα που σχετίζονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάντως, ένα απόγευμα με την Αμάλ Κλούνεϊ στο ναό του Ολυμπίου Δίος είναι κάτι το οποίο, τέλος πάντων, εντυπωσιάζει. Για πρώτη φορά η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης των πρεσβευτών καλής θελήσεως της UNESCO, φιλοξενώντας στην Αθήνα προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, για ένα διάλογο που δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρος. Η ειρήνη και στην ανθρωπότητα και στον κόσμο ήταν το θέμα. Γεωπολιτικές ισορροπίες, τις οποίες βλέπουμε κάθε μέρα να είναι, δοκιμάζονται, τεχνολογικές εξελίξεις που μεταβάλλουν με ταχύτητα όσα θεωρούσαμε, ας το πούμε, δεδομένα. Η συνάντηση λοιπόν αυτή στην Αθήνα έφερε στο προσκήνιο ορισμένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα της εποχής μας. Ερωτήματα που δεν αφορούν μόνο κυβερνήσεις, δεν αφορούν μόνο διεθνείς οργανισμούς. Αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα και το μέλλον όλων μας. Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους πιο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας, στο ναό του Ολυμπίου Διός, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό σε μια συζήτηση με απολύτως σύγχρονο περιεχόμενο. Είναι πολύ ιδιαίτερη η σημασία της διοργάνωσης, καθώς η συνάντηση των πρεσβευτών καλής θελήσεως της UNESCO πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εκτός της έδρας του οργανισμού, με την Αθήνα να γίνεται για τρεις μέρες το σημείο συνάντησης των ανθρώπων που μέσα από διαφορετικά πεδία δράσης επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της διεθνούς συνεργασίας.

Για να δούμε τι είπε λίγο η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και στον εμπλουτισμό της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης και της δημιουργικής παραγωγής. Ωστόσο, η ανάπτυξη και η χρήση της πρέπει να έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο, να υπόκεινται σε δεοντολογικές και θεσμικές δικλείδες ασφαλείας και να υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο. Οι αρχές αυτές αποτελούν τη βάση της στρατηγικής και της πολιτιστικής πολιτικής της Ελλάδας, καθώς υποστηρίζουμε ένα πλαίσιο καινοτομίας που προστατεύει την πολιτιστική πολυμορφία, τα δικαιώματα των δημιουργών και τη δίκαιη αμοιβή.

και η κυρία Κλούνεϊ, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είπε ότι έχουμε δει παρατεταμένες συγκρούσεις σε πολλά μέρη του κόσμου, με τους ανθρώπους να είναι ολοένα και πιο διχασμένοι και να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο προκειμένου να ενισχύσουν τις ιδέες και τις πεποιθήσεις τους. Ο πολιτισμός αποτελεί αντίδοτο σε αυτό, καθώς μας υπενθυμίζει τα κοινά μας ενδιαφέροντα και βιώματα. Φωτογραφικό υλικό πλούσιο, με την άφιξη κιόλας κυρίως στο επίκεντρο η κυρία Κλούνεϊ. Γιατί τι λέω Κλούνεϊ? Είναι Αμάλ Αλαμουντίν, Παύλα Κλούνεϊ. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε Χαβάη με μία ρόδα. Παίζει αυτό, παίζει. Με μία ρόδα δεν παίζει. Χαβάη μπορούμε να πάμε άνετα. Δεν εννοώ αυτή που λέει η άλκης της. Εννοώ τη δικιά μας τη Χαβάη, γιατί και εδώ στην Άξο Χαβάη έχουμε. Α, όλα και όλα και Χαβάη έχουμε. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε? Πάμε σε διαφημίσεις σε πάρα πολύ λίγο και επιστρέφω αμέσως μετά για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Να δούμε τι γίνεται και εδώ στο Νότο. Έχουμε και τα πρώτα έτσι αποτελέσματα, συμπεράσματα για το πώς έχει πάει μέχρι στιγμής, γιατί συνεχίζεται η τουριστική περίοδος.

Και φυσικά το θέμα που έχει πάρει έτσι αρκετά μεγάλες διαστάσεις φέτος και είναι λογικό, της έβρεσης στέγης για τους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα, η Ελμενωτίων Κυκλάδων μεταφέρει σήμερα το πρόβλημα αυτό, το στεγαστικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών, στο Δημαρχείο Νάξου, καλώντας σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 1.30 το μεσημέρι. Θα τα πούμε μόλις επιστρέψουμε αυτά μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Στα 31 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, τέταρτο και τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας σήμερα. Και πριν περάσουμε στα δικά μας, εδώ στο Νότο, στην Άξο, στις Μικρές Κυκλάδες, στις Κυκλάδες γενικότερα και στο Αιγαίο, να θυμίσω βεβαίως ότι κοντά μας είναι η καλύτερη. Αν ήδη δεν έχετε πάει από το φούρνο Λεγογιάννη να πάρετε το πρωινό σας, κακό του κεφαλιού σας. Διότι άμα δεν πας στο φούρνο Λεγογιάννη, πώς θα συναντήσεις την Ειρήνη, την Ανούλα, την Ιωάννα, τη Δέσποινα, τη Βαγγελίτσα, όλα τα υπέροχα παιδιά του φούρνου Λεγογιάννη να σου χαμογελάσουν και να σου φτιάξουν την ημέρα. Άμα δεν πας στο φούρνο Λεγογιάννη, πώς θα πάρεις το καλύτερο, αυτό που θέλεις εσύ, είτε είναι αλμυρό, είτε είναι γλυκό, είτε είναι τυρόπιτα, είτε είναι γραβιερόπιτα, είτε είναι σπανακόπιτα, είτε είναι κρουασάν, είτε είναι τσουρέκι γεμιστό, είτε είναι αυτά τα ωραία αυτά που έχουν από πάνω κρέμα και από πάνω μαρμελάδα ή γλυκό βύσσινο που θυμήθηκα τώρα. Πώς θα πάρεις το ψωμί να καθίσεις στο τραπέζι το μεσημέρι να φας, πώς, που θα έχεις πάει στο My Market, θα έχεις ψωνίσει τα πάντα, δεν θα έχεις ψωμί, πήγαινε στο φούρνο Λεγογιάννη, παιδί μου. Δεν μου είπατε τι μαγειρεύετε σήμερα, Παρασκευή σήμερα. Φακές λέω να κάνω εγώ, φακές, ωραίες οι φακές. Θα πάω στο My Market, θα πάρω τις φακούλες μου, θα πάρω τα κρεμμυδάκια μου, δάφνη έχω, ριγανίτσα έχω, ωραία, κρεμμυδάκια, σκορδάκια, φακές, λαδάκι έχω, ωραία, okay. Θα πάω εκεί πίσω στα ψυγεία, γιατί αύριο Σάββατο κάτι σε κρεατικό θα πέσει. Να ξοσμίτ, παιδί μου. Θα πάρω μπιφτέκια, έτοιμα, αφράτα κάτι μπιφτέκια. Τα βάζεις στο ταψάκι, γίνονται λουκούμι. Θες κοτόπουλο. Θες μοσχαρίσια. Θες για μπέργκερ, διότι παίζει και αυτό. Θες σουβλάκια έτοιμα, παιδί μου, να τα ψήσεις. Θες μπριζόλες ωραιότατες, μοσχαρίσιες χοιρινές, θες παντσέτες. Στα ψυγεία του My Market θα τα βρεις όλα αυτά σε εκπληκτικές τιμές. Ελληνικά κρέατα, εδώ δικά μας, Naxos Meat. Θα βρεις delicatessen προϊόντα και έτοιμα φαγητά άμα βαριέσαι να μαγειρέψεις. Έτοιμα, το παίρνεις όπως είναι, το πετάς στο φούρνο που έχεις αγοράσει από τη μήλα της Νάξου. Να το φαγητό, αμέσως. Ξεντροπιάζεσαι. Κάτσε Χριστιανέ μου να φάμε, εδώ έχω μαγειρέψει. Κοτσάρεις και μια ωραιότατη ομελέτα με πατατούλες Νάξου δίπλα τα αυγά από την πτηνοτροφική Νάξου. Εννοείται από την πτηνοτροφική Νάξου, διότι ξέρεις τι αυγά τρως. Κοτούλες είναι γερσανιώτικες, είναι ανεξάρτητες εντελώς. Δεν θα λέω ελεύθερες, θα λέω ανεξάρτητες. Από τις ανεξάρτητες κοτούλες που βόσκουν στα κτήματα στο Αγερσανί. Πάει η Ειρηνούλα, τα μαζεύει τα αυγά. Έχουν και σφραγίδα στο κέλυφος, ελευθέρας βοσκής λέει πάνω. Και τα βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα στην Άξο και στην Αθήνα. Αντώνη, πρέπει να μου πεις σε ποια καταστήματα στην Αθήνα. Να ξέρει ο κόσμος, γιατί με ρωτάνε στην Αθήνα που βρίσκουμε τα αυγά της Άξο. Τι θα κάνω εγώ τώρα,

Για πάμε να δούμε λιγάκι τι αναμένεται σήμερα Παρασκευή στις 1:30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο της Νάξου. Μεταφέρεται το ξυστεγαστικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών από την Ελμένο Τίων Κυκλάδων. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νεοδιόριστοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι φτάνουν αυτή την περίοδο στην Άξο, φτάνουν στην Αμοργό, φτάνουν στις Μικρές Κυκλάδες για να αναλάβουν υπηρεσία χωρίς να μπορούν να εξασφαλίσουν προσιτή και σταθερή κατοικία. Μάλιστα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ ζητά από το Υπουργείο με το πρώτο ψήφισμά του για τη νέα σχολική χρονιά. Ζητά από το Υπουργείο, την Περιφέρεια και τους Δήμους Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Αμοργού να λάβουν άμεσα συγκεκριμένα μέτρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δωρεάν σίτιση και στέγαση, η προσωρινή φιλοξενία σε ξενοδοχεία, η επιδότηση ενοικίου, η έκπτωση στις μετακινήσεις και η άμεση καταβολή του πρώτου μισθού. Παράλληλα, η ΕΛΜΕ ζητά να παραστεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ενημερώσει αναλυτικά για τις συνθήκες στέγασης και διαβίωσης των εκπαιδευτικών. Υπάρχει ανακοίνωση από την ΕΛΜΕ Νοτίων Κυκλάδων. Μπορείτε να τη βρείτε στο Naxos Press. Και επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά ότι η παράσταση διαμαρτυρίας γίνεται σήμερα 11 Σεπτέμβρη στις 1:30 το μεσημέρι στο Δήμο Νάξου. Ο σκοπός η κατάθεση του ψηφίσματος στη Δημοτική Αρχή. Και ζητούν να παρευρεθούμε στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όποτε αυτή γίνει, προκειμένου να ενημερώσουμε για τα θέματα στέγασης και διαβίωσης των εκπαιδευτικών. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν και λίγο πολύ μιλάμε μαζί τους, ξέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η στέγαση είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς μας ταλαιπωρεί πολύ, ειδικά μετά την στη μετά κορονοϊού εποχή. Έχει διωγγωθεί όλο αυτό, έχει μεγαλώσει αυτό το πρόβλημα, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς, αλλά γενικότερα για τους δημοσίους υπαλλήλους και γενικότερα για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, άντε τώρα να βρεις σπίτι να μείνεις, να νοικιάσεις. Άντε να το βρεις. Δεν αυτό, δεν. Όσο μάλλον όταν είσαι εκπαιδευτικός και διορίζεσαι ή τέλος πάντων είσαι αναπληρωτής για να διδάξεις τα παιδιά του κόσμου. Αν μη τι άλλο, ένα αξιοπρεπές σπίτι το χρειάζεσαι για να μείνεις, λέω εγώ τώρα. Και προφανώς συμφωνείτε κι εσείς. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Δυστυχώς είχαμε μια δυσάρεστη είδηση χθες. Προφανώς το μάθατε και αυτό. Θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα. Πάμε σε ένα τραγούδι, ας πούμε, αυτό εδώ.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο έτσι τα όσο προλαβαίνουμε τέλος πάντων για το μεσημέρι. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως με τον Νικόδημο Τολιανό αλλά και με τον Γιάννη τον Βλαχάκη. Πιθανό λόγο ότι θα μπορεί σήμερα να είναι μαζί μας στην εκπομπή. Η δυσάρεστη είδηση, το βαρύ τίμημα ενός ακόμα τροχαίου δυστυχήματος σε δρόμο της Νάξου. Μία νέα γυναίκα έχασε τη ζωή της, μία τραυματίστηκε ακόμα σοβαρά σε σύγκρουση δύο αυτοκινήτων που σημειώθηκε γύρω στις 11.30 συνέβη αυτό, χθες το πρωί, στην περιοχή Μητροπόλου, είναι στον δρόμο Νάξου-Σαγκρίου, μετά το Γαλανάδο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου, μόνιμη κάτοικος της Νάξου, κινούνταν στην περιοχή όταν, για λόγους που ακόμα δεν έχουν αποσαφινιστεί, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της. Το αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του, συγκρούστηκε με τοπικά με ενοικιαζόμενο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο ακόμα επιβάτες. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με το δεύτερο όχημα ουσιαστικά, χάρη στις μεταλλικές προστατευτικές μπάρες, να παραμείνει στο οδόστρωμα και να μην βρεθεί στο κενό. Δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκαν αμέσως. Η επέμβαση της πυροσβεστικής κρίθηκε απαραίτητη βεβαίως για τον απεγκλωβισμό των εμπλεκόμενων από τα οχήματα. Οι διασώστες κατέβαλαν επίμονες προσπάθειες να επαναφέρουν τη γυναίκα 42 ετών, εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, το κάρπα, έτσι. Παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατέστη δυνατό αυτό. Κατέστη δυνατό να εφαρμοστεί η κάρπα, αλλά δεν κατέστη δυστυχώς δυνατό να κρατηθεί η γυναίκα στη ζωή. Στο ενοικιαζόμενο όχημα επέβαιναν δύο αλλοδαποί. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά. Ο συνοδηγός δεν φέρεται να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Η τραυματισμένη οδηγός μεταφέρθηκε ως πολυτραυματίας στο νοσοκομείο Νάξου. Μετά την πρώτη ιατρική εκτίμηση, οι γιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση εισαγωγή της στο χειρουργείο. Δεν έχει γίνει γνωστή ακόμα, προφανώς θα έχουμε τις εξελίξεις σήμερα για τα νέα για την εξέλιξη της υγείας της κοπέλας, της γυναίκας. Ναι. Τι να πω τώρα, είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου, θανατηφόρο το τροχαίο το συγκεκριμένο, παραμένουν υπό διευκρίνηση. Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία για να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε και για ποιο λόγο το πρώτο όχημα βγήκε από την πορεία του. Και φυσικά βυθίστηκε για μία ακόμα φορά στο πένθος η τοπική κοινωνία και η ασφάλεια στο οδικό δίκτυο. Βέβαια, ας μην πούμε άλλα, μόνο συλληπιτήρια στους οικείους της γυναίκας. Κρίμα, νέος άνθρωπος. Ας μην πούμε άλλα πριν τελικά δούμε τι ακριβώς συνέβη, υπό ποιες συνθήκες δηλαδή έγινε αυτό το τροχαίο δυστύχημα. Κρίμα, ένας ακόμα άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

0: Εντάξει, το σχολείο το συγκεκριμένο, όσες φορές πέρναγα και το έβλεπα, έλεγα είναι κρίμα που δεν είναι ανοιχτό. Αναφέρομαι στο σχολείο του Γαλανάδου, στο οποίο μετακομίζει από σήμερα το νηπιαγωγείο του Γαλανάδου. Αναβαθμίστηκε το κτίριο, θα στεγάσει το νηπιαγωγείο Γαλανάδου και αυτό είναι ένα γεγονός. Είναι το νηπιαγωγείο, το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο στο Νότιο Αιγαίο. Τα έχει όλα. Έχει άνετους χώρους, είναι ευήλιο, είναι ευάερο και σε απόλυτο βαθμό λειτουργικό. Θα περάσουν πολύ ωραία τα πιτσιρίκια. Η προσπάθεια που κατευλήθη από το Δήμο Ανάξου και Μικρών Κυκλάδων, αλλά και από την υπηρεσία που υποστήριξε τεχνικά το συγκεκριμένο έργο, απέδωσε καρπούς. Ανακατασκευάστηκε, αναμορφώθηκε, αναβαθμίστηκε ο χώρος πριν από χρόνια. Στέγαζε τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου του χωριού σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Η συνολική δαπάνη για το έργο ανήλθε στο ποσό των 352.223 ευρώ. Άξιζε τον κόπο, ότι λεφτά δίνονται για την παιδεία και με το παραπάνω αξίζει. Το κονδύλι το συγκεκριμένο αντλήθηκε από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-27. Είναι ενταγμένο στον Ευρωπαϊκό Προγραμματισμό της Κοινωνικής και Συμπεριληπτικής Ευρώπης. Αν δείτε, αν περάσετε από εκεί, σήμερα θα γίνει ο αγιασμός στο νηπιαγωγείο. Πραγματικά σας μιλάω, όσες φορές πέρναγα από το συγκεκριμένο σημείο, βρε παιδιά, και το βλέπα κλειστό αυτό το σχολείο. Έλεγα, δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια υποδομή στην Άξο, τέτοιο χώρο και να μην τον εκμεταλλευόμαστε. Λοιπόν, από εδώ και πέρα τα πιτσιρίκια θα είναι εκεί και θα ακούμε τις φωνούλες τους. Μπράβο!
1: Όσο σε βλέπω τόσο σε ξεχνώ. Άλλαξαν όλα.
0: Είπε κάτι πολύ σημαντικό ο αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος για θέματα παιδείας στο Δήμο μας χθες, ο κύριος Μαυρομάτης. Είπε ότι υπάρχει ένα όνειρο για δημιουργία πανεπιστημιακής σχολής στην Άξο. Βεβαίως πρέπει να γίνει αυτό. Το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, το νησί που βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο των Κυκλάδων, πρέπει να έχει τέτοια δομή. Ναι, το υποστηρίζω και λέω πάμε να το κάνουμε αυτό. Όπως επίσης πρώτα ο Θεός, τώρα να ξεκινήσουν τα σχολεία και αυτά, να φωνάξουμε τον κύριο Μαυρομάτη να μας μιλήσει και για το οίκημα. Να αίμα, είπα και εγώ τώρα. Νάτος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλή αρχή. Για πες μου, έλα εδώ παιδί μου, πώς νιώθεις?
2: Μια χαρά.
0: Έτοιμος, θα πας για τον αγιασμό τώρα? Τι ώρα είναι ο αγιασμός στο σχολείο σας?
2: Έχει γίνει.
0: Έγινε. Τι ώρα? Ναι, είναι 10 καλέ. Έχω χάσει την μπάλα. Πώς ήταν, είδες τους συμμαθητές σου?
2: Ναι.
0: Πες τα μου, εδώ. Πες μου, είδα τους συμμαθητές σου.
2: Βασικά, γαμάνω έναν βίλο, γιατί είμαστε 3 αγόρια και 2 είναι Αλβανοί.
0: Ναι. Ναι, ωραία. Καλά, ναι. Παιδιά, όλοι μια ωραία παρέα.
2: Και έχω μόνο έναν φίλο που το λένε Θοδωρή Χατζόπουλο.
0: Ναι.
2: Τον έχω φίλο. Γιατί απλά είναι ο καλύτερος μου φίλος.
0: Ο καλύτερος μου φίλος. Δεν μου λες. Είχατε καιρό να βρεθείτε, φαντάζομαι, τα αγόρια μεταξύ σας? Ή μέσα στο καλοκαίρι βρεθήκατε κιόλας? Βρισκόσασταν?
2: Κάθε μέρα στη γειτονιά.
0: Αυτά είναι τα όμορφα. Και βιβλία θα πάρετε τη Δευτέρα?
2: Βιβλία έχουμε πάρει ήδη.
0: Έχετε πάρει ήδη? Πότε πήρατε βιβλία?
2: Τώρα πριν λίγο.
0: Πήρατε βιβλία σήμερα? Τώρα. Σε ποιο δημοτικό είναι αυτό, είπαμε?
2: Το πρώτο.
0: Το πρώτο δημοτικό. Ωραία. Ο Μιχάλης πώς είναι?
2: Μια χαρά, τώρα είναι στο αμάξι, πήγε να πάρει νερό γιατί διψάει.
0: Ακόμα δεν ξεκίνησε, διψάει. Νερό, φέρτε μου νερό. Κουράστηκα. Ωραία, λοιπόν, καλή αρχή. Σας περιμένω τα πρωινά πια, έτσι. Να μου έρχεστε να μου λέτε καλημέρα, να ξεκινάει καλά η μέρα όλων μας. Και η δική σας. Όχι, θα προσπαθούμε, θα μου έρχεστε. Θα βάζω τις φωνές, από εδώ θα με ακούτε πάνω. Θα σας ξυπνάω εγώ. Εντάξει. Άντε, μπράβο. Καλή αρχή.
2: Ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά. Γεια. Νάτος. Ο Μιχάλης, παιδί μου. Ο Μιχάλης. Μιχάλης Κορές.

0: Λοιπόν, έλεγα ότι θα πρώτα ο Θεός, μάλλον την άλλη εβδομάδα, να δούμε και πώς θα είναι το πρόγραμμά του, θα φωνάξουμε τον κύριο Μαυρομάτη για να μιλήσουμε και για το, για το τι γίνεται για το έργο που αναμένεται να γίνει, τέλος πάντων δεν ξέρω, θα μας πει ο κύριο Μαυρομάτης ποιες είναι οι σκέψεις, για το σχολικό συγκρότημα στον Άγιο Θαλάλαιο, από τη μία, και από την άλλη, τις σκέψεις που υπάρχουν για να αξιοποιηθεί ο χώρος στον οποίο ήταν να στεγαστεί το δικαστικό μέγαρο. Δικαστικό μέγαρο, τώρα αυτό πάει, το χάσαμε το, νομίζω, το παιχνίδι. Έτσι, βέβαια, αναβαθμίζεται το πρωτοδικείο. Μια μέρα θα πάμε και στο πρωτοδικείο να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, να δούμε λίγο τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται, έτσι, να πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ και εκεί να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί ο χώρος. Όμως αυτός ο χώρος ο οποίος προοριζόταν εδώ, στη Γρότα, στο σταθμό λίγο πιο πάνω, στο οικόπεδο το συγκεκριμένο, να γίνει δικαστικό μέγαρο που τελικά δεν μπορεί να γίνει, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις το ακίνητο, ενδεχομένως να μπορεί να γίνει μια πολύ όμορφη σχολική μονάδα. Να το δούμε και αυτό θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Μαυρομάτη. Ένας μαζονάκης όμως, έτσι. Αυτό το τραγούδι, παιδιά, το «Με λένε Γιώργο», το οποίο το πρωτοακούσαμε από τον Μανώλη Μητσιά και το ερμήνευσε πάρα πολύ όμορφα, με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, παλιό, πολύ παλιό, το άκουγα και μου άρεσε από τα σχολικά μου χρόνια.
1: Και ποτέ δεν τραγουδάω.
0: Όλοι έχουμε τους λόγους μας για να ακούμε ένα τραγούδι και να μας καθυλώνουμε.

Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω. Εν τω μεταξύ ο φίλος του, ο Πάνος ο Μουζουράκης, τους βλέπαμε μαζί και με την Έλενα Παπαρίζου και με τον Μάστορα τον Χρήστο στο Voice, ναι. Ήταν σε μια συναυλία στη Λεμεσό. Μια συναυλία όμως που η οποία ήταν γεμάτη συγκίνηση, αφιέρωσε στον φίλο του, τον Γιώργο Μαζωνάκη, την συναυλία. Εμφανώς συγκινημένος από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε στην σκηνή, δεν έκρυψε τη δυσκολία του να σταθεί σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για τον ίδιο μπροστά στο κοινό του. Ζήτησε τη βοήθεια του κόσμου και όπως είπε, τον έκανε τελικά να αισθανθεί καλύτερα και μίλησε με λόγια αγάπης για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Γιώργος, σύμφωνα με πίστη και θεωρίες, είναι κάπου εδώ. Περιφέρεται και μας παρακολουθεί, αλλά είναι νωρίς για να κάνεις αμήχανα αστιάκια για αυτό το θέμα, είπε. Και αναφέρθηκε στην πρώτη φορά που τον είδε σκηνής και τον συνάντησα στην Κρήτη. Μία φωνή, μία σκηνική παρουσία, ένα πλάσμα διαφορετικό. Πήγα μετά στα καμαρίνια να τον συγχαρώ και θυμάμαι μου είπε: «Οχ, εμένα συνήθως δεν έρχονται. Συνήθως συνάδελφοι για να με δούνε». Δεν ήμουν σίγουρος αν το είπε για αστείο, αλλά νομίζω έτσι ήταν όλη η γνωριμία μας. Δεν ήμουν σίγουρος. Χάσαμε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, είπε για το φίλο και στενό του συνεργάτη στο The Voice. Επιστράτευσε μάλιστα και το χιούμορ του για να μιλήσει για αυτόν τον υπέροχο, όπως είπε, τύπο, έτσι τον χαρακτήρισε. Μπορεί τώρα να μας βλέπει και να λέει: «Τι κάνεις, βρε μπιπ, Μουζουράκι, εγώ πέθανα και εσύ κάνεις συναυλίες». Σχολίασε μάλιστα και σε κάποιες έτσι, επικρίσεις που δέχτηκε επειδή επέλεξε να μην τον αποχαιρετήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με ενημέρωσαν ότι κατηγορηθήκαμε ότι δεν ανεβάσαμε κάτι στα social media. Λες και είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε τη θλίψη και το πένθος μας και να το κάνουμε δημόσιο. Σωστός, Μουζουράκη. Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ, είπε, αλλά θα υποθέσω πως ό,τι και να κάνω θα είναι λάθος. Του αφιέρωσε ένα τραγούδι του Ρόμπι Williams και μετά σχεδόν βουρκωμένος ερμήνε σε ένα αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, «Ξημερώνει πάλι χωρίς εσένα». Τι να πεις τώρα, τι να πεις, εντάξει. Αλλά αυτό το «μα δεν έγραψες κάτι στα social», για όνομα δηλαδή, η ζωή μας είναι μες στα social πια. Όλη μας η ζωή είναι μες στα social. Και δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε όσοι τέλος πάντων είστε στα social, σκρολάρετε κάθε μέρα. Επιλέγω τα Σαββατοκύριακα, την περίοδο τέλος πάντων που κάνω κάποιο διάλειμμα έτσι, από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις κτλ. Να απέχω σε ένα βαθμό σημαντικό από τα social media. Παιδιά, η ζωή μας δεν είναι όλη εκεί μέσα. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μας εκεί μέσα. Η ζωή μας όμως, η πραγματική μας ζωή είναι εκεί έξω. Σήμερα η ζωή μας είναι να πάμε στα σχολεία, να παρακολουθήσουμε, να δούμε τα παιδιά που ξεκινούν τα μαθήματά τους. Ξεκινούν με τον αγιασμό των σχολείων τη χρονιά αυτή. Η ζωή μας είναι να βγούμε έξω, να πάμε στην παραλία της Νάξου ή σε κάποιο χωριό, να πιούμε καφέ με ένα φίλο, μία φίλη. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε στο Facebook για να μάθουμε τα νέα μας. Αν είναι κοντά μας οι άνθρωποι αυτοί, ας πάμε να τους δούμε. Να πάμε να δούμε, να κοιτάξουμε το πρόσωπό τους, να κοιτάξουν το πρόσωπό μας, τα μάτια τους. Η επαφή, η ανθρώπινη επαφή την έχουμε χάσει. Αφήστε λίγο στην άκρη τα social media. Όχι εντελώς, αλλά αφήστε τα λίγο στην άκρη.

Λοιπόν, παραδίδω σκητάλη στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Ανανεώνω το ραντεβού μας. Πρώτα ο Θεός, τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε εδώ. Το μεγάλη γιορτή τη Δευτέρα, είπαμε, του Σταυρού, έτσι. Να ανοίξω το μικρόφωνο στις 8 το πρωί να πω καλημέρα στα πιτσίρικια που ξεκινάνε τα μαθήματά τους και σε όλο τον κόσμο. Το μεσημέρι θα τα ξαναπούμε με τον Νικόδημο το Λιανό. Να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά Φραγκόσικο στο Φιλότι. Πτηνοτροφική Νάξου, εκεί στο Αγερσανή με τις κοτούλες της. Πώς τις είπα πριν? Δεν τις είπα ελεύθερες, τις είπα ανεξάρτητες. Να καλημερίσω τα σούπερ μάρκετ My Market, 4 σημεία αναφοράς εδώ στην Νάξου. Να καλημερίσω το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, τη Μήλε της Νάξου και φυσικά τον Φούρνο Λαγογιάννη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή αντάμωση τη Δευτέρα το πρωί και μείνετε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Γεια σας και

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
3: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελωμάς μωρομάντιλα 3x60 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Συντονισμένη πάντοτε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό της Νάξου, στο σταθμό που αγωνίζεται για τα συμφέροντα του ναξιακού λαού. Μην ξεχνάτε το σλόγγαν της ραδιοφωνίας Κυκλάδων: όπου Νάξιος και Άξιος, όπου Άξιος και Νάξιος.
1: Γιατί πολύ σ' αγάπησα.
0: Την τσάντα σας την έχετε έτοιμη? Είστε έτοιμοι για το σχολείο?
1: Και αυτή την
0: όχι.
1: Σένα.
0: Τέλος πάντων, αφού δεν έχετε έτοιμη την τσάντα σας, να ξεκινήσουμε τουλάχιστον την εκπομπή μας. Το καλημέρα και κλάδες.

Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129. Ενώ σήμερα η Σεμνή δεν είναι μαζί μας, γιατί έχει πάει με συνεργάτες της στα δημοτικά, στα γυμνάσια και στα λύκεια, όπου γίνεται ο αγιασμός των σχολείων. Και τα εγγόνια μου επίσης στους αγιασμούς. Ο μεγάλος, ο εγγονός, ο οποίος είναι πρώτη ηλικίου, πηγαίνει εφέτος. Ο δεύτερος, ο εγγονός της Σεμνής, ο οποίος πηγαίνει πρώτη γυμνασίου. Και της δεύτερης κόρης μου, πηγαίνει ακόμα νηπιαγωγείο. Σε όλα τα παιδιά του κόσμου να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά.

Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2026. Καλή σχολική χρονιά, καλή πρόοδο, να είμαστε καλά και να καμαρώνουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.

Έχει φτιάξει η γυναίκα μου έναν υπέροχο πρωινό ελληνικό καφέ. Μας χωμυρίζουν τα στούντιο. Και μια καλημέρα κυρίες και κύριοι.

Θυμίζουμε ότι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα. Σε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας.

694-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Ήταν λοιπόν που τα σχολεία ανοίξανε. Καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους. Οι παιδικές φωνές επιστρέφουν και οι παπάδες θα κάνουν τους παραδοσιακούς αγιασμούς στα σχολεία. Οι καθιερωμένες ευχές και βέβαια κυρίες και κύριοι η αγωνία κυρίως στα πρωτάκια. Στα πρωτάκια του Δημοτικού που εγκαταλείπουν την αγκαλιά της μαμάς, τη ζεστασιά του σπιτιού για να κάνουν το πρώτο βήμα στη ζωή τους για το σχολείο, για την πρώτη τάξη του Δημοτικού.

καλημέρα τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από την Τίνο. Πάνε και τα δύο παιδιά του κουμπάρου μου σχολείο. Ο μεγάλος, ο οποίος τελειώνει εφέτος στο δημοτικό. Έκτη δημοτικού ο μεγάλος, και ο μικρός στη δευτέρα τάξη του δημοτικού. Ο βαφτισιμιός εμένα και της γυναίκας μου.

0: Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Αγίας Ευαμφίας Μάρτυρος, Οσίου Εφροσίνου του Μαγείρου και Αγία Θεοδώρα η Ενφάστα.
1: Είσαι εσύ και τίποτα άλλο που να το ξεράς εκείνο το καζάνι, πως τα έπεφτα κι ας το πεζαλάνι.
0: Μια καλημέρα, καλή σχολική χρονιά από τη φίλη τη Λιδία από Ερμοπολισσίρου. Πάνε και τα δύο της παιδιά σχολείο, η μεγάλη κόρη Δευτέρα Λυκείου, η μικρή κόρη πάει τώρα πρώτη Λυκείου. Καλημέρα από τη Μελίνα από Ερμοπολισσίρου και καλό πρωινό από τη φίλη μας από το πάρκο της Έλλης. Ανοίγουν και εδώ στην Άξο, μου λέει, τα σχολεία. Καλή σχολική χρονιά.
2: Όσα λες με τον Αντώνη και μισή όταν κοιμάσαι στο σαλόνι.
1: Είχα πει ότι θα φτιάξω λεμονάδα.
0: Παρασκευή λοιπόν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2026. Θεοδώρας Οσίας Ευαμφίας Μάρτυρος. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 58 πρώτα λεπτά στην πανέμορφη Αντίπαρο και θα δεις την πανέμορφη Σίκινο στις 7 και 35.

όλα τα νησάκια μας. Καλημέρα σε όλες τις Κυκλάδες μας. Ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στέλνει μέσα από το kikladeslive.gr τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες τις ευχές του για καλή σχολική χρονιά σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Όπως αναφέρει ο Γιάννης Βρούτσης, λοιπόν, εύχεται καλή σχολική χρονιά σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, στους μαθητές, στις μαθήτριες, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και κηδεμόνες. Καλή σχολική χρονιά, λοιπόν, από το βουλευτή μας και υπουργό μας Γιάννη.

Από Άνδρο αυτή την ώρα επίσης γίνονται αγιασμοί στα σχολεία. Παιδιά, για να μην λέμε για ένα νησί ξεχωριστά, και στα 24 Κυκλαδονήσια αυτή την ώρα οι ιερείς κάνουν τους αγιασμούς στα δημοτικά σχολεία, στα γυμνάσια και στα λύκεια. Η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογιού, μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες», εύχεται καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη βουλευτήνα μας και καλή μας φίλη, οικογενειακή μας φίλη, την Κατερίνα τη Μονογιού, που εύχεται σε όλους μέσα από μας, μέσα από το σταθμό μας και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, καλή σχολική χρονιά. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στη βουλευτή μας.

μια καλημέρα έχουμε από τη Μήλο. Καλή σχολική χρονιά και εκεί. Πάρα πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλές οι ευχές για τη νέα σχολική χρονιά. Φίλια κουράτρια από Σύρο. Προχθές φύγανε, μου λέει, η κόρη μου με τα εγγόνια μου και το γαμπρό, γιατί από σήμερα ανοίγουν τα σχολεία πάνω στην Αθήνα, μου λέει. Μένουνε περιοχή Κουκάκι. Τους είχα εδώ, μου λέει, τους γονείς σε λιγότερο καιρό, τα εγγόνια τα είχαμε εδώ, με τα ξαδέρφια, κάνανε τα μπάνια τους, περάσανε πάρα πολύ όμορφα. Αλλάξουνε οι ρόλοι μας. Από σήμερα ανοίγουν τα σχολεία και κάθε κατεργάρι στον πάγκο του φυσικά. Κι όταν βρεθούμε μόνοι μας. Ο αντιδήμαρχος και καλός φίλος της ραδιοφωνίας Κυκλάδων και του Καλημέρα Κυκλάδες, ο Βαγγέλης ο Κατσάρας, μέσω της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες και της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, εύχεται καλή σχολική χρονιά σε όλους. Να πούμε ότι στους αγιασμούς των σχολείων ο δήμαρχός μας, ο Δημήτρης Ολιανός, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας, ο κύριος Φώτης Μαυρομάτης, καλημέρα στο Φώτη το Μαυρομάτη, ο οποίος Φώτης Μαυρομάτης παραβρέθηκε προχθές και στα εγγένεια των παιδικών σταθμών εδώ στο νησί της Νάξου μας. Μάλιστα ο Φώτης ο Μαυρομάτης ανάρτησε και στο site του σχετικό μήνυμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

από φίλο τη, φίλος ο Κροατής. Καλημέρα στον υπουργό μας τον Γιάννη Ντοβρούτσι. Καλημέρα μου λέει και στα παιδιά εδώ στο Φιλότη και στα εγγόνια μου, να είναι πάντοτε καλά. Φίλος ο Κροατής από την πανέμορφη Άνδρο. Είμαι μου λέει 71 ετών, σε ακούω. Πώς ήταν τα δικά μου παιδικά χρόνια, μου λέει, εδώ στην Άνδρο, με σκισμένα παπούτσια πηγαίναμε σχολείο, και πώς είναι σήμερα, μου λέει, τα παιδιά που πάνε σχολείο. Καλά τα δικά μας χρόνια, εγώ είμαι 60 χρονών, καμία σχέση.

0: Τότε πηγαίναμε με τα πόδια, τώρα θέμε λεωφορεία, θέμε αυτοκίνητα, τέλος πάντων. Ο κόσμος πάει μπροστά. Και ερχόμαστε εδώ στην Άξο, που σε μια βραδιά αφιερωμένη στα νέα παιδιά που μπήκαν στα πανεπιστήμια, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και ο Δήμαρχος ο Δημήτρης Ολιανός τίμησε τους μαθητές και τις μαθήτριες που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η εκδήλωση έγινε χθες, 5-10 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης για 8η συνεχόμενη χρονιά. Πρώτος μίλησε και έκανε το δικό του χαιρετισμό ο Δήμαρχος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιανός, ενώ ακολούθησε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Μαργαρίτης και ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Λεωνάρδος Χατζιανδρέου. Ιδιαίτερη θέση στην εκδήλωση είχε η παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με το οποίο ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έχει αναπτύξει συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της ακαδημαϊκής γνώσης και της έρευνας στην Αξά μας. Μίλησαν η καθηγήτρια Νίκη Ευελπίδου, επίτιμη δημότης και επιστημονική υπεύθυνη της συνεργασίας του ΕΚΠΑ με το Δήμο μας, η καθηγήτρια Άσια Τοναράκου, που είναι πρόεδρος του Επισπεύδοντος Τμήματος για τη συνεργασία του Δήμου με το ΕΚΠΑ, ο Αντιπρίτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Αριστίδης Σάμιτας, και ο Κοσμήτορ της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, καθηγητής Δημήτρης Δρόσος. Χαιρετισμό απίθυνε η Μαριάννα Μπότσι από τη Sky Express. Η αεροπορική εταιρεία στήριξε και φέτος έμπρακτα τους νέους φοιτητές της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων, προσφέροντας τους φετινούς επιτυχώντες αεροπορικά εισιτήρια για τη διαδρομή Νάξος Αθήνα Νάξος, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στα πρώτα βήματα της νέας φοιτητικής του ζωής. Μηνύματα έστειλαν και απίθυναν μάλλον ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Νάξου, ο Δημήτρης Οσκουλάτος, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Τραγέας, το σχολικό έτος 25-26 ο Δημήτρης Αβαλής, και η Διευθύντρια του ΕΠΑΛ Νάξου, η κυρία Βασιλική Σκυλάκη. Κεντρικός ομιλητής της βραδιάς ήταν ο Αντιπρίτανης Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΚΠΑ, καθηγητής ο Στάθης ο Ευσταθόπουλος, ο οποίος απευθύνθηκε στους νέους που βρίσκονται πλέον μπροστά στο πρώτο μεγάλο βήμα της πανεπιστημιακής τους πορείας. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσαν οι χαιρετισμοί τεσσάρων από τους ίδιους τους επιτυχώντες, η Ήρυδα Τσιγκριστάρη από το Γενικό Λύκειο Νάξου, που μπήκε στην Ιατρική Σχολή, η Κυριακή Μανιού από το Γενικό Λύκειο Τραγέας, που εισήχθη στο Παιδαγωγικό Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην προσχολική ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο Γιάννης Κύλης από το ΕΠΑΛ Νάξου, που πέτυχε την εισαγωγή του στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και η Αγγελική Σκοπελίτη από το Γυμνάσιο Μελικιακές Τάξεις Δονούσας, που εισήχθη στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην εκδήλωση προβλήθηκε και βιντεοσκοπημένος χαιρετισμός του Νίκου Αδαμίδη, ο οποίος η καταγωγή του κρατάει από την Άξο μας και βρίσκεται στην Αγγλία. Η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των επένων στους επιτυχώντες μαθητές και μαθήτριες.
1: Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρεί.
0: Από εμάς από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, ένα 101,3 FM, ένα μεγάλο μπράβο. Και ο ιδιοκτήτης και διευθυντής ραδιοφωνίας Κυκλάδων, ο κύριος Μιχάλης Μαρούλης, και ο γιος του, ο Στέλιος ο Μαρούλης.
1: 22850 22.
0: Και όλοι μας συγχαίρουμε και τους επιτυχώντες, αλλά και το Δήμαρχο Δημήτρη Λιανό και το Δήμο για αυτή την όμορφη εκδήλωση.
2: Δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Μέγας χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Ό,τι μάρκα οικιακή συσκευή, ελεύθερη ή εντυχιζόμενη θέλεις, θα τη βρεις στο κατάστημα Μαρούλης. Μίλε, ΑΙΓΕ, Κορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, καλή σχολική χρονιά σε όλο το κόσμο.

πάντα μαζί μας στο kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο των νησιών, στον ανώνυμο κάτοικο να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις δημόσιες αρχές. Kikladeslive.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Κυκλαδίτισσα Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονήσια μας ανάμεταξύ τους. Kikladeslive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Kikladeslive.gr, το ελληνικό ορθόδοξο site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Για να δούμε τα θέματα στο kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα βεβαίως, η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σχολεία πρώτο κουδούνι σήμερα με τον καθιερωμένο αγιασμό. Όλες οι αλλαγές της νέας χρονιάς. Γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Στα σχολεία επιστρέφουν σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου οι μαθητές σε όλες τις Κυκλάδες και σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς σήμερα ξεκινά επίσημα η νέα σχολική χρονιά 26-27 με τον καθιερωμένο αγιασμό. Η πρώτη μέρα στα σχολεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παραλαβή των σχολικών βιβλίων για τα περισσότερα σχολεία και την ενημέρωση των μαθητών για το πρόγραμμα, ενώ από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου αρχίζει κανονικά η εκπαιδευτική διαδικασία. Η νέα χρονιά συνοδεύεται από σειρά αλλαγών στα δημόσια σχολεία, τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικού περιεχομένου όσο και σε προσωπικό, ψηφιακές υπηρεσίες και υποδομές. Στο κομμάτι της τελέχωσης, περίπου 5.300 νέοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και μέλη ειδικού προσωπικού έχουν τοποθετηθεί στην εκπαίδευση, ενώ η πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων αναπληρωτών κινήθηκε κοντά στις 30.000. Στόχος της κυβέρνησης είναι η κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων από την έναρξη της χρονιάς και η ταχύτερη αντιμετώπιση των κενών που ενδέχεται να προκύψουν. Ανάμεσα στις σημαντικότερες αλλαγές, λέει η Σεμνή, βρίσκεται η έναρξη του International Baccalaureate σε δημόσια σχολεία με τμήματα διεθνούς απολυτηρίου. Παράλληλα, 51 νέα προγράμματα σπουδών εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό ανανέωσης του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Επεκτείνεται το ψηφιακό φροντιστήριο, νέα ονάσια σχολεία και αναβαθμίσεις στα σχολεία. Το kikladeslive.gr γράφει, εύχεται σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους καλή σχολική χρονιά με υγεία, δύναμη, πρόοδο και όμορφες στιγμές. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr, μήνυμα του Αποστολικού Τοποτηρητή της Καθολικής Επισκοπής Σύρου, Γιάννης Βρούτσης, καλή σχολική χρονιά σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα των Κυκλάδων. Ευχές λοιπόν για τη νέα σχολική χρονιά, το βουλευτή μας και υπουργό μας, το Γιάννη το Βρούτσι. Πάρος, μεγάλη συναυλία για τα 1700 χρόνια της Εκατονταπηλιανής. Σύρος στην Αζόλυμνο, αναστάτωση, νεαρή έχασε τις αισθήσεις της, ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά στην παραλία. Ο Φόδσα δεν χειραγωγείται και δεν εκβιάζεται. Τι άλλα θέματα έχουμε? Πλοίο επέστρεψε εκτάκτος για 49χρονο μέλος του πληρώματος. Εγγραφές στη Φιλαρμονική. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν στο kikladeslive.gr. Μήνυμα του Δημάρχου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σήμερα τα κουδούνια χτυπούν ξανά, λέει η Σεμνή, και σηματοδοτούν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Λέει ο Αλέξα Θανασίου, με την ευκαιρία αυτή θέλω να απευθύνω τις πιο θερμές μου ευχές σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, σας εύχομαι μια χρονιά γεμάτη γνώση, δημιουργία, νέες εμπειρίες και όμορφες στιγμές. Σέβομαι το σπουδαίο έργο που καλείστε κάθε χρόνο να επιτελέσετε. Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, η δική σας στήριξη, ενθάρρυνση και εμπιστοσύνη αποτελούν πολύτιμο εφόδιο για κάθε παιδί. Ευχές λοιπόν και από τον βουλευτή και υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτσι και από τη βουλευτή Κυκλάδων την Κατερίνα Τιμονογιού και από τον δήμαρχο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, τον κύριο Αλέξη Αθανασίου, κυρίες και κύριοι.
μαθήματα στο kiklades.gr και διήμερη εθελοντική αιμοδοσία στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Σύρος πρακτική άσκηση φοιτήτριας κτηνιατρικής στην κτηνιατρική κλινική Κυκλάδων. Πρώτο κουδούνι σήμερα με τον καθιερωμένο αγιασμό είναι το πρώτο θέμα στο kiklades.gr. Νάξος, το Νάξος Run for Core 2026 ενώνει ξανά την Άξο για καλό σκοπό. Από το Φιλότη, λέει η Σεμνή, έως το λιμάνι της χώρας, μια διαδρομή αφιερωμένη στη ζωή, την πρόληψη και την αλληλεγγύη. Ο μας ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Διαβάσαμε το μήνυμα του Γιάννη Βρούτσι, της Κατερίνας Μονογιούτη, άλλα μήνυματα έχει εδώ η Σεμνή. Μήνυμα, όπως είπαμε, του Αποστολικού Τοποτηρητή της Καθολικής Επισκοπής Σύρου, Αρχιεπισκόπου Σεβαστιανού, για την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Τι άλλα θέματα, για να δούμε. Κέρκυρα, 51χρονος, κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της 8χρονης εγγονής του. Μαζονάκη, συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για το θάνατό του. Μύκονο, σύγκρουση δύο ταχυπλώων με τρεις τραυματίες. Τι άλλα, για να δούμε τι άλλα έχει. Το πρόγραμμα των αγιασμών στη Σαντορίνη. Κουφονίσια, το 25ο συνέδριο της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου στο επίκεντρο, λέει η Σεμνή, η κυκλαδική παράδοση, η πολιτιστική ταυτότητα και οι προκλήσεις της σύγχρονης ανάπτυξης. Το 25ο συνέδριο της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου θα γίνει στο πανέμορφο Κουφονίσι μας. Θυμίζω ότι και η Σεμνή, η κορή μου η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, είναι μέλος της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου. Λοιπόν, μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γιώργου Λεονταρίτη για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σήμερα, λέει ο Γιώργος Λεονταρίτης, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στις σχολικές αυλές των Κυκλάδων θα ακουστεί ξανά ο πιο αισιόδοξος ήχος του Σεπτέμβρη, οι φωνές των παιδιών μας. Στα παιδιά εύχομαι η νέα σχολική χρονιά να είναι ένα ταξίδι γεμάτο ανακαλύψεις. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στη σχολική κοινότητα, διεκδικώντας λύσεις, στηρίζοντας τις ανάγκες των νησιών μας και επενδύοντας στις υποδομές και στις συνθήκες που αξίζουν στα παιδιά μας. Καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους, με υγεία, δύναμη και μια χρονιά που θα αφήσει στα παιδιά μας περισσότερη γνώση, περισσότερη αυτοπεποίθηση και περισσότερους λόγους να κοιτούν μπροστά. Καταλήγει ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης και διαβάζουμε στο kiklades.gr. Αυτά λοιπόν στο kiklades.gr, στο μοντέρνο, σύγχρονο, επαγγελματικό site των Κυκλάδων, το οποίο έχει αντιπροσώπους και εκπροσώπους σε όλα τα κυκλαδονήσια. Ανταποκριτές. Ό,τι γίνεται στο κάθε κυκλαδονήσι, είτε μικρό είτε μεγάλο, θα το δείτε στο kiklades.gr. Και αυτό γιατί έχει ανθρώπους, επαγγελματίες, επαναλαμβάνω, που πληρώνει σε όλα τα κυκλαδονήσια. kiklades.gr, το επαγγελματικό site, το site με τους περισσότερους αναγνώστες, το site με δεκάδες ομάδες στο Facebook σε όλες τις Κυκλάδες και σε κάθε κυκλαδονήσι ξεχωριστά.

Είδατε και στο kiklades.live.gr τη μεγάλη επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια της Παναγίας Εκατονταπηλιάνης. Στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 1700 ετών από την ανέγερση του Ιερού Ναού της Παναγίας Εκατονταπηλιάνης στην Πάρο μας, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ παρουσιάζει μια σπάνιας πολιτιστικής αξίας συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Η μεγάλη επαιτειακή συναυλία υπό τη μουσική διεύθυνση του αρχιμουσικού Στάθη Σούλη, λέει Σεμνή Τριανταφυλλίδου και διαβάζουμε στο kiklades.live.gr, θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στον διεθνώς βραβευμένο Έλληνα μουσικό Δημήτρη Κατή. Στη συνέχεια η ορχήστρα θα ερμηνεύσει έργα του συνθέτη Γιώργου Λεμού. Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπηλιανής Δήμος Πάρου και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Μαζεύτηκαν λοιπόν οι επιτυχώντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χθες, παρουσία εκπροσώπων του ΕΚΠΑ και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο βουλευτής κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, μέσω του κυκλάδεslive.gr της ραδιοφωνίας κυκλάδων 101,3 FM και της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες συγχαίρει όλα αυτά τα παιδιά που πέρασαν στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας.

Διαβάσαμε στο kikladeslive.gr ότι επέστρεψε στη Σύρο λόγω προβλήματος υγείας το Blue Star 2. Στο λιμάνι της Σύρου χρειάστηκε να επιστρέψει το Blue Star 2, ενώ είχε ξεκινήσει το ταξίδι του προς τον Πειραιά λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε μέλος του πληρώματος. Πρόκειται για έναν 49χρονο άνδρα, για τον οποίο κρίθηκε απαραίτητη άμεση αποβίβαση από το πλοίο, προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Σύρου. Με την επιστροφή του πλοίου στο λιμάνι της Σύρου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 49χρονος παρελήφθη από το πλήρωμα του ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε στο νομαρχιακό νοσοκομείο Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόειο για να του παρασχεθεί η απαιτούμενη ιατρική φροντίδα. Μετά την ολοκλήρωση της αποβίβασης και των απαραίτητων διαδικασιών, το πλοίο αναχώρησε εκ νέου, συνεχίζοντας, όπως λέει η Σεμνή, το δρομολόγιο του με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά. Η είδηση που διαβάσαμε στο kikladeslive.gr και είπαμε στη ραδιοφωνία Κυκλάδων από χθες, ότι κλείδωσαν 12,2 εκατομμύρια ευρώ για την επέκταση και τη βελτίωση του πεδίου ελιγμών του αεροδρομίου της Νάξου. Η νέα απόφαση με ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 2026 αποτελεί το τελευταίο μέχρι στιγμής βήμα σε μια σειρά διοικητικών και χρηματοδοτικών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες για το συγκεκριμένο έργο. Μεγάλη βοήθεια και του βουλευτή Κυκλάδων και υπουργού αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για να πάρθει αυτή η απόφαση από τους υπουργούς.

Διακοπές ρεύματος στο νησί μας 13 και 14 Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕΝΑΞΟΥ, στις 13 και 14 Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στην Άξο. Την Κυριακή 13 στη χώρα της Νάξου, πλησίων Αγίου Γεωργίου Α, Τράπεζα Δήμων Νάξου, Παραλία, Λιμάνι, Κότη, Γυμνάσιο Χριστός, Στελίδα Αγίου Προκοπίου, Σούπερ Μάρκετ Κουτελιέρης, Γκάλαξι Οτέλ Νάξος, Κάστρο, Άγιος Μινάς. Τη Δευτέρα τώρα, 14/9, από τις 6.30 έως τις 9.30, στην Αγιά Χιλιαβρύση, Εγκαρές, Γαλήνη, Κάμπος και Μυρίση. Αυτές θα είναι οι διακοπές 13 και 14 του μήνα, Κυριακή και Δευτέρα, που θα γίνουν στο νησί μας, εδώ στην Άξο μας. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το πρωί στην Άξο, όταν σοβαρό τροχαίο δυστύχημα έγινε στην περιοχή Μετροπόλου, πάνω από το Γαλανάδο, και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια 42χρονη γυναίκα. Η 42χρονη οδηγός, κάτω υποσυνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, τη συγκρούστηκε με ένα άλλο ενοικιαζόμενο όχημα, στο οποίο βρισκόντουσαν δύο αλλοδαποί. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Από τους δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα, ο ένας τραυματίστηκε σοβαρά και ο δεύτερος πιο ελαφριά, ενώ η γυναίκα σκοτώθηκε. Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες να επαναφέρουν την άτυχη γυναίκα, προχωρώντας σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, κάρπα όπως τη λέμε. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές τους, η 42χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Θαυμάσιος ο καιρός στις Κυκλάδες μας, και χθες με τη σύζυγο πήγαμε και απολαύσαμε το μπάνιο μας, και σήμερα θα πάμε με ένα φιλικό μας ζευγάρι να απολαύσουμε το μπάνιο μας στο Γαλισσά. Φίλια κουράτρια από Μήλο, καλή σχολική χρονιά, και μένα πάει ο γιος μου, μου λέει. Ο μεγάλος έχει τελειώσει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Οι παπάδες γυρίζουν και αγιάζουν εδώ στα σχολεία, μου λέει. Αλλά καρφίτσα δεν πέφτει στη Μήλο. Πάρα πολλοί κόσμος.

καλή σχολική χρονιά έχουμε και από την Ελμένο Τιών Κυκλάδων. Η νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, το kyklades.gr και την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, εύχεται καλή σχολική χρονιά στα παιδιά, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Ευχές λοιπόν για καλή σχολική χρονιά από την ΔΕΠ Κυκλάδων, την νομαρχιακή οργάνωση Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας.

0: Αριστάθουλη, ειδικά είχαμε την πρώτη του Ιμανόλ με τους παίκτες του στο Ρέντι.
1: Σε αγκαλιάζει και σε στηρίζει
0: ο Ιμανόλ Αλγκουαφίλ. Αναβολή στην άφηξη του Μπανζά για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στη Γερμανία ο Καρέτσας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος έχει παίξει και στην Κύπρο μας, στον ΑΠΟΕΛ. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της ΠΑΕ ΟΦΗ. Ο 29χρονος εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 27. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ. Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς ποδοσφαιριστή Τάσου Χατζηγιοβάνη από την Ομόνια Λευκοσίας, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας ως το καλοκαίρι του 2027. Μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε στην Τουρκία. Από ΕΛ, Ομόνια Λευκοσίας κατέκτησε το πρωτάθλημα Κύπρου έχοντας συνολικά 45 συμμετοχές σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργάνωσεις. Τάσο, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ, καταλήγει ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

κατάστημα. Όλες οι εκπομπές μας στο κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα σε όλες τις Κυκλάδες. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε ό,τι τηλεόραση θέλετε. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την ταβέρνα σας, την καφετέρια σας. Τηλεοράσεις για το ξενοδοχείο σας, μεγάλες τηλεοράσεις, μικρές τηλεορασούλες, τα πάντα για τα δωμάτια, για τη ρεσεψιόν. Ξενοδοχεία σας λοιπόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις, γραφεία, σπίτια, εξοχικά. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλετε, στις πιο φθηνές τιμές όμως, θα τη βρείτε στο κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Για να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, τα οποία πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, δεν ξεχνάμε ότι είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Ξεκινάει σήμερα η νέα σχολική χρονιά. Συναγερμός για την απειλή από την ανεξέλεγκτη AI, η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας. Περνάμε στην εφημερίδα «Ο Λόγος». Πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Σήμερα η νεκροψία στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη. Πάμε στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης». Υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό με πιο δυνατό κουκουέ. Σε μεγάλη συγκέντρωση, λέει ο Ριζοσπάστης, στο Βελίδιο μίλησε χθες βράδυ ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Απογευματινές εφημερίδες.

0: Αλέξης Τσίπρας μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό.
1: Εγώ το γέλιο το δικό σου περιμένω.
0: Στρατιωτική άσκηση χαστούκι στις ορέξεις της Άγκυρας. Η εφημερίδα των συντακτών.
1: Γιατί από όλους θέλω απόψε να κρυφτώ.
0: Συνεχίζονται οι έρευνες, ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη που έγινε υπόθεση μαζί.

Ο ελεύθερος τύπος, όλα τα SOS για το νέο εξοικονομώ. Οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50% στο επίδομα θέρμανσης. Οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες. Μανιφέστο. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας γκρεμίζει το αφήγημα Τσίπρα. Λέει ψέματα όπως αναπνέει. Η εφημερίδα Εσπρέσο για κακούργημα το ζεύγος γιατρών του Μαζονάκη. Κατηγορούνται, λέει η εφημερίδα Εσπρέσο, για θανατηφόρα έκθεση του 54χρονου Σταρ. Δόκτωρ Έμα και Άμος. Αυτή η κυρία που του έκανε τις θεραπείες, τι ήταν αυτό τέλος πάντων, δεν ξέρω, ήταν να έρθει να μιλήσει και στη Σύρο τον Οκτώβριο και βγήκε ανακοίνωση ότι τώρα δεν θα έρθει. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Νέα δεδομένα στην αγορά ακινήτων με το σπίτι μου 2. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει αναπνοή στην οικοδομή. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς για τη συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Έλληνα ηγέτη Κυριάκο Μητσοτάκη στο Παρίσι. Ο Ζελένσκι πήρε 100 δις ευρώ και τώρα ζητά ακόμα 27 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φωτιά στο πετρέλαιο διεθνώς. Η τιμή ξεπέρασε τα 105 δολάρια. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Τι συζήτησαν Μακρόν Μητσοτάκης. Ελληνογαλλική φιλία. Ανοιχτή γραμμή Παρίσι-Αθήνα. Έχουμε πει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί μια δυναμική εξωτερική πολιτική. Έχει αναβαθμίσει τις σχέσεις της Ελλάδας με τη Ουάσιγκτον. Έχει αναβαθμίσει τις σχέσεις Αθηνών-Παρισίων. Και βεβαίως η στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, μια ισχυρή οικονομική και περιφερειακή δύναμη. Και στρατιωτικά το Ισραήλ. Και βεβαίως οι σχέσεις της Ελλάδος με την Αίγυπτο. Στις αθλητικές εφημερίδες Βαγγέλης Μαρινάκης και ο νέος προπονητής μαζί για όλα. Κόκκινος πρωταθλητής. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε τον Αλγουαφίλ στους παίκτες του Ολυμπιακού. Ανήκει σε εμάς και στα όνειρά μας. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα. Το μήνυμα του Βαγγέλα. Το θέλει στον Περέα κατά κόκκινο. Φως στον σπορ. Τυφλή εμπιστοσύνη στο νέο Ισπανό προπονητή. Ήρθε κύριος εφηγιάρχοντας ο Μεντιλίμπαρ. Ώρα για σπορ. Ποια αστέρια ο Αστέρας. Λάι σπορ. Τίτλη με η Μανόλ. Ανέλαβε δουλειά στο Ρέντι. Μέτρο σπορ. Σιμών Πανζά. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Οικονομικές εφημερίδες, είναι αυτεμπορική, βαρύς λογαριασμός από τις αυξήσεις των επιτοκίων. 11 του Σεπτέμβρη σήμερα, 25 χρόνια από τη μέρα που άλλαξε ο κόσμος, όταν η Αλ-Κάιντα και ο Σάμα Μπιλάντεν γκρέμισαν τους δίδυμους πύργους, κυρίες και κύριοι. Το θυμάμαι σαν τώρα, ήμουν εδώ με τη γυναίκα μου. Εδώ στο στούντιο βλέπαμε αντένα, μάλιστα έκτακτα δελτία, ότι χτύπησε 11 του Σεπτέμβρη τότε η Αλ-Κάιντα του Οσάμα Μπιλάντεν, μέτοχος με τεκλογικό κύμα στο χρηματιστήριο. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Πορεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συσφίγγει τις σχέσεις με Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ισραήλ και Αίγυπτο.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη κεδούν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάζουν.

καθηγήτρια και ιδιοκτήτρια του kikladeslive.gr, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και οι εργαζόμενοι στο kikladeslive.gr εύχονται σε δασκάλους, καθηγήτριες, καθηγητές, μαθήτριες, μαθητές και γονείς καλή σχολική χρονιά. Το kikladeslive.gr και τη νέα σχολική χρονιά θα βρίσκεται στο πλευρό μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και στο πλευρό των συλλόγων, γονέων και κηδεμόνων. Το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων, εύχεται καλή σχολική χρονιά.

την έναρξη του δεύτερου δολωματικού ψεκασμού των ελαιοδέντρων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην Άξο μας, ανακοινώνει μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και της τοπικής εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες το τμήμα πρωτογενούς τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην τοπική κοινότητα του Χαλκίου από σήμερα 11 Σεπτέμβρη έως και τις 17 Σεπτέμβρη 2026. Από το τμήμα πρωτογενούς τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου ανακοινώνεται μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM η έναρξη του δεύτερου δολωματικού ψεκασμού των ελαιοδέντρων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς ως ακολούθους. Στην τοπική κοινότητα Χαλκίου από σήμερα 11 Σεπτεμβρίου έως 17 Σεπτεμβρίου 2026 επισημαίνουμε ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν ανοιχτά τα αγροκτήματά τους αλλά και να παραβρίσκονται σε αυτά όσοι το επιθυμούν προκειμένου να αποφευθούν τυχόν παράπονα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Νάξου στα τηλέφωνα 22853-61464 και 22853-61462.

11 και 21 πρώτα λεπτά. 101,3. Αγιασμοί σε όλα τα σχολεία. Στο Εσπερινό γυμνάσιο θα γίνει το απόγευμα στις 6, εδώ στην Άξο μας ο αγιασμός.

0: αγιασμό. Σήμερα οι πολιτικοί πηγαίνουν στα σχολεία. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων, ένα από τα 240 δημόσια σχολεία σε όλη τη χώρα, που ανακαινίστηκαν στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κέντρο-Δεξιάς Παράταξης, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξαναγήθηκε από τη Διευθύντρια του Σχολείου, κυρία Ζαχαρούλη Αλιάκου, στις ανακαινισμένες αίθουσες δασκαλίας, εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες, στους νέους χώρους υγιεινής και στις αναβαθμισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ. Μετά την ξενάγηση στις εγκαταστάσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε την τελετή αγιασμού χωροστατούντος του Αρχαιρατικού Επιτρόπου Φιλής και Αχαρνών, πατέρα Τίτου. Οι εργασίες στο δεύτερο σχολείο Άνω Λιωσίων, στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου της κυβέρνησης, υλοποιήθηκαν με δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας. Κατά την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, είναι ένα από τα 240 σχολεία στην επικράτεια τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως. Μαζί με τα σχολεία που ανακαινήσαμε πέρσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζω του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο. Αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης. Να ευχηθώ από καρδιάς μια καλή σχολική χρονιά.
1: Ανάψε τη φωτιά μου.
0: Αυτά λοιπόν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε αναβαθμισμένα σχολεία λοιπόν.

Όλα τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία αναφέρονται στην 11η του Σεπτέμβρη στους δίδυμους πύργους. Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν από Άνω Λιώσια, πάνω από 1000 σχολεία θα είναι ανακαινισμένα το νέο έτος. Όπως έχουμε πει, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας υλοποιείται για σχολεία, αεροδρόμια, λιμάνια και μεγάλους δρόμους.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

Πρωθυπουργό της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Έπιπλα ευρωπαϊκά, διζαϊνάτα, μοδάτα, τελευταίας τεχνολογίας, στις πιο καλές τιμές. Ο ειδικός στα έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολεόντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 22850-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνας στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου και αυτό το πρωινό μαζί σας. Να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου που 37 χρόνια είναι και στη ζωή μαζί αλλά και στη δουλειά. Από την πρώτη εκπομπή, από το πρώτο Καλημέρα και Κλάδες. Και δόξα τω Θεώ και εγώ και η γυναίκα μου 37 χρόνια δεν έχουμε λείψει ούτε μία φορά. Ούτε μία φορά. Δεν υπήρξε μία μέρα που να μην βγάλουμε Καλημέρα και Κλάδες αυτά τα 37 χρόνια με τη δύναμη του Θεού.

0: τη φωτιά.
1: Μια καλημέρα σε όλα τα νησιά, μεγάλα και μικρά νησιά των Κυκλάδων. Ο φίλος μας ο Κύπριος, κυπριακές καλημέρες και τα νύψα μου στην Κύπρο, ανοίγουν και τα σχολεία μου, λέει, αγιασμός και στην Κυπριακή Δημοκρατία, στα σχολεία και στα Κυπριοτόπουλα, να ευχηθούμε επίσης καλή σχολική χρονιά. Η Αμάλ Κλούνεϊ, λοιπόν, στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πολιτισμός αποτελεί αντίδοτο, καθώς μας υπενθυμίζει τα κοινά μας ενδιαφέροντα και βιώματα, είπε η Αμάλ Κλούνεϊ. Στην Αθήνα και στο Ναό του Ολυμπίου Διός πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη η συνάντηση των πρεσβευτών καλής θελήσεως της UNESCO, παρουσία της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, σύμβολο ενότητας των πολιτικών δυνάμεων. Παρούσα εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αντιπροσωπεία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ αυτών και η Αμάλ Κλούνεϊ. Η Αμάλ Κλούνεϊ κατά τη διάρκεια της παρέμβασής της στην κεντρική εκδήλωση στο Ναό του Ολυμπίου Διός τοποθετήθηκε για τα γλυπτά του Παρθενώνα και την επιστροφή του στην Ελλάδα. Ως Βρετανή δικηγόρος που κοιτάζει αυτή τη στιγμή τον Παρθενώνα, ευελπιστώ να δούμε σύντομα πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και της Ελλάδος και την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ελπίζω να μην περάσουν πάλι 12 χρόνια για να επιστρέψω στην Ελλάδα και όταν ξαναέρθω τα γλυπτά να βρίσκονται εδώ σε κοινή θέα, δήλωσε μεταξύ άλλων η Αμάλ Κλούνεϊ.

θαυμάσιος ο καιρός, το καλοκαιράκι συνεχίζεται, η θάλασσα είναι ζεστή, τα πανάκια συνεχίζονται. Εγώ με τη γυναίκα μου σήμερα επίσης θα την κάνουμε για γάλισσα με ένα φιλικό μας ζευγάρι. Και εγώ και η γυναίκα μου τρελαινόμαστε πραγματικά για τη θάλασσα. Ότι έχουμε τη θάλασσα, δεν έχουμε τίποτα στη ζωή μας.

θέμα της, του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κουβεντιάζεται πολύ και εδώ στην Άξο μας και σε όλα τα νησιά μας. Στο μικροσκόπιο η νομιμότητα λειτουργίας του ιατρίου, η ώρα άφιξης του τραγουδιστή και το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Περισσότερα είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν από τις απαντήσεις που έχουν δοθεί σχεδόν 2-24 ώρα μετά το τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η ακριβής αιτία θανάτου παραμένει ακόμα διευκρίνιστη, ενώ νέα ερωτήματα γύρονται σχετικά με την νομιμότητα λειτουργίας του ιατρίου, στο οποίο απευθύνθηκε ο τραγουδιστής για να λάβει θεραπεία, που όπως όλα δείχνουν δεν διαθέτει επιστημονική τεκμηρίωση. Τελευταία ανατροπή, ενώ το θρίλερ βρίσκεται υπό πλήρη διερεύνηση, αποτελεί ο εντοπισμός βίντεο που εξετάζεται από τους άνδρες της ασφάλειας και φέρεται να καταγράφει την άφιξη του τραγουδιστή στο ιατρείο του Κολονακίου νωρίτερα από την ώρα που είχε καταθέσει γιατρός. Βασικό στοιχείο αποτελεί όμως και το έβριμα από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν χθες, παρουσία εισαγγελέων και αδρών της ασφάλειας, σύμφωνα με το οποίο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία.

0: Κινηματογραφική καταδίωξη στην Αθήνα, στην Πέτρου Ράλη, κατέληξε σε άγριο καυγά. Ένας τραυματίας και 5 προσαγωγές.
1: Στο μπαλκόνι σου, όσο κρυβόμαι.
0: Μια ματιά στον κόσμο, βροχή τα ουκρανικά ντρόουν στη Ρωσία. Με αεροπορικές επιδρομές απάντησε η Μόσχα στο Κίεβο.
1: Στο μπαλκόνι σου.
0: Όπως είπαμε, στο δεύτερο δημοτικό ανολιοσίων είναι αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον αγιασμό και του χρόνου με ακόμα περισσότερα σχολεία, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Όσο κρυβόμαι ο χρόνος να στεγνώνει.
0: Μια φίλη ακροάτρια από την Κίμολο και εδώ θαυμάσιος ο καιρός. Πάμε καθημερινά για μπάνιο στην παραλία, μου λέει. Ωστόσο φεύγουμε αύριο, κύριε Τριανταφυλλίδη. Οι διακοπές τελείωσαν. Είμαστε Κιμολιάτες και οι δύο, μου λέει. Αλλά οι υποχρεώσεις μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας είναι Αθήνα. Και εγώ και η σύζυγος κρατάμε τα εγγόνια της κόρης, μου λέει. Γιατί δουλεύει και εκείνη όπως και ο σύζυγος.

11:44 πρώτα λεπτά, η κόρη μας η Σεμνή είναι σήμερα στα σχολεία μαζί με τις κάμερες και τους συνεργάτες της και στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκεια και καταγράφουν τους αγιασμούς οι οποίοι γίνονται, γι' αυτό σήμερα η Σεμνή δεν είναι μαζί μας, ωστόσο αύριο Σάββατο επίσης θα είναι μαζί μας.

Είναι μεγάλη βοήθεια να έχεις αρχισυντάκτρια σε μια δύο-ωρη εκπομπή, γιατί δεν είναι μια εκπομπή μισής ώρας ή μιας ώρας. Είναι δύο-ωρο και πυκνή εκπομπή. Μήνυμα του Γιάννη Μαργαρίτη για τη νέα σχολική χρονιά, του αντιπεριφερειάρχη μας, τις ευχές του προς τις μαθητές και τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους, απευθύνει ο αντιπεριφερειάρχης επικοινωνίας και εξωτερικών σχέσεων της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, Γιάννης Μαργαρίτης, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στο μήνυμά του, ο Γιάννης Μαργαρίτης αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του σχολείου στη διαμόρφωση των παιδιών και επισημαίνει την ανάγκη διαρκούς στήριξης της σχολικής κοινότητας, ιδιαίτερα στα νησιά. Εύχομαι σε κάθε παιδί μια χρονιά γεμάτη γνώση, όνειρα και μικρές και μεγάλες επιτυχίες. Να είναι μια περίοδος δημιουργική για ολόκληρη την εκπαιδευτική μας κοινότητα. Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Καταλήγει ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Μαργαρίτης. Μήνυμα έχουμε και του Παναγιώτη Κροντιρά, του Δημάρχου Τίνου. Μήνυμα του Λευτέρη Καραΐσκου από την Αμοργό, του φίλου μου. Κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, λέει ο Λευτέρης Καραΐσκος, στο μήνυμά του ότι περνά από το χέρι μας ώστε τα παιδιά της Αμοργού να έχουν τα σχολεία και το εκπαιδευτικό περιβάλλον που τους αξίζει με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλους, καταλήγει στο μήνυμά του ο Δήμαρχος της Αμοργού, ο Λευτέρης ο Καραΐσκος. Μένουμε στην Αμοργό με μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του λιμενικού φυλακίου Αιγιάλης Αμοργού, προκηρύσει η κτηματική υπηρεσία Κυκλάδων. Αναζητείτε κατάλληλο ακινήτο λοιπόν για τη στέγαση της λιμενικής υπηρεσίας στην Αιγιάλη της Αμοργού μας.

μια καλημέρα της Λεύκες για μια, από μια ξαδέρφη της γυναίκας μου. Καλημέρα και στην ξαδέρφη και σε σένα, μου λέει, ξαδέρφε. Πάντα να είσαι με τη γυναίκα σου έτσι αγαπημένος και πάντοτε μαζί, μου λέει. Χορηγός εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης. Μαρούλης, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Miele, της Lipier, των μεγάλων εταιριών και ισότιμος συνεργάτης της Euronics. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων Μαρούλης δραστηριοποιείται από το 1977, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον εξοπλισμό και την υποστήριξη κάθε σπιτιού και επαγγελματικού χώρου. Με πολυετή εμπειρία, προσωπική εξυπηρέτηση και σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, στεκόμαστε δίπλα στον πελάτη πριν και μετά.

Όραμα και δέσμευση της εταιρείας Μαρούλης είναι να προσφέρει λύσεις που κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο λειτουργική και πιο ποιοτική. Γιατί εμάς συνδυάζουμε εμπειρία, αξιόπιστα προϊόντα και ουσιαστική τεχνική υποστήριξη, ώστε κάθε λύση να λειτουργεί σωστά από την πρώτη μέρα και να αντέχει στον χρόνο. Εμπειρία το 1977. Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. Προσωπική εξυπηρέτηση. Παράδοση και τοποθέτηση. Τεχνική υποστήριξη. Ανταγωνιστικές τιμές. Στο κατάστημα Μαρούλης, ηλεκτρικές συσκευές στη χώρα της Νάξου μας, στην οδό Κοντολέοντος, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ηλεκτρικών συσκευών για το σπίτι, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας. Ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, κουζίνες, φούρνους, μικροσυσκευές και πολλές ακόμα λύσεις για την καθημερινότητά σας. Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες εταιρείες και σας βοηθάμε να επιλέξετε τη συσκευή που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες σας με σωστή καθοδήγηση και προσωπική εξυπηρέτηση. Παράδοση και τοποθέτηση. Αναλαμβάνουμε την παράδοση της νέας σας συσκευής απευθείαν στο χώρο σας με συνέπεια και προσοχή. Παράλληλα μπορούμε να φροντίσουμε για την απομάκρυνση και ανακύκλωση της παλαιάς σας συσκευής. Η εξυπηρέτησή μας δεν σταματά στην παράδοση. Πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας συσκευής και σας δίνουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες, συμβουλές και προτάσεις για τη σωστή και ασφαλή χρήση της. Σέρβις και επισκευές Miele και Lipier. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Miele και της Lipier στην Άξο, η εταιρεία Μαρούλης προσφέρει άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών με τεχνογνωσία, συνέπεια και χρήση γνήσιων ανταλλακτικών όπου απαιτείται. Στόχος της εταιρείας Μαρούλης είναι η γρήγορη και αξιόπιστη αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής σας, με υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη και καθαρή ενημέρωση σε κάθε στάδιο. Συντήρηση επαγγελματικών συσκευών Miele. Με τακτικούς ελέγχους και προληπτική συντήρηση εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία των επαγγελματικών συσκευών σας. Η προληπτική φροντίδα βοηθά στην αποφυγή βλαβών, στη βελτίωση της απόδοσης και στην αύξηση της διάρκειας ζωής της συσκευής. Ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ Miele, καθώς και ανταλλακτικά για πολλές ακόμα εταιρείες, όπως Lipier, Aigle, DeLonghi. Η σωστή επιλογή ανταλλακτικού είναι σημαντική για την ασφάλεια, την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Γι' αυτό, ως εταιρεία Μαρούλης, είμαστε δίπλα σας για να σας καθοδηγήσουμε υπεύθυνα. Δορυφορικά και κεραιοσυστήματα. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και ρύθμιση δορυφορικών και κεραιοσυστημάτων για κατοικίες, ξενοδοχεία και επαγγελματικούς χώρους. Μαρούλης. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών που από το 1977 είναι συνέχεια δίπλα σας. Πολυετής παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών και του οικιακού εξοπλισμού με γνώση και συνέπεια. Επιλέγουμε προϊόντα και συνεργασίες που μπορούν να καλύψουν πραγματικές ανάγκες σε κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Προσωπική εξυπηρέτηση. Ακούμε τις ανάγκες κάθε πελάτη και προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν στο χώρο, τη χρήση και τον προϋπολογισμό του. Παράδοση και τοποθέτηση. Φροντίζουμε η αγορά να ολοκληρώνεται σωστά με υπευθυνότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια. Τεχνική υποστήριξη. Η εταιρεία Μαρούλης είναι δίπλα σας και μετά την αγορά. Με άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση όταν τη χρειαστείτε. Και φυσικά με ανταγωνιστικές τιμές. Προσφέρουμε λύσεις με σωστή σχέση ποιότητας, αξίας και τιμής. Κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και αντιχυζόμενες οικιακές συσκευές, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, στην Άξο μας, Miele, Aigle, Gorenje, Lipier, Hitachi, Electrolux, Sharp, στις πιο φθηνές τιμές. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Να θυμίσουμε επίσης ότι στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε ό,τι φάρμακο θέλετε, εκτελείτε οποιαδήποτε φαρμακευτική συνταγή και βεβαίως μπορείτε να βρείτε ό,τι μάρκα καλλιντικών θέλετε στις πιο φθηνές τιμές. Το μεγαλύτερο φαρμακείο στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, εδώ στο λιμάνι, στο κέντρο, στην παραλία μας. Φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης. Να πούμε ότι αυτό δεν είναι διαφήμιση, είναι ενημέρωση, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει
τουριστική περίοδος, καλοκαίρι και εδώ πάνε ρε παιδιά. Να, πού θα βρω το φαρμακό μου, πού θα βρω τη συνταγή που μου έχει γράψει ο γιατρός και με την Αθήνα ή ξέρω εγώ κάποια καλλιντικά κλπ. Φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλη, στη χώρα της Νάξου μας. 11 και 56 πρώτα λεπτά της ώρας, κυρίες και κύριοι.

όλοι εδώ μαζί συντροφιά. Σήμερα είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Σιγά σιγά μια ακόμα εκπομπή Καλημέρα και κλάδες οδεύει προς το τέλος της. Τα σχολιά ανοίξανε λοιπόν από σήμερα, οι παιδικές φωνές γυρίσανε. Και ο διευθυντής και ιδιοκτήτης της ραδιοφωνίας και κλάδων, ο Μιχάλης Μαρούλης, και όλοι οι εργαζόμενοι στο ραδιοφωνικό σταθμό, ο Στέλιος ο Μαρούλης, όλοι, να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά σε όλες, καλή σχολική χρονιά σε όλους. Εμείς στα ραδιοφωνία και κλάδων θα είμαστε κοντά στα προβλήματα και των εκπαιδευτικών και των γονιών και των παιδιών, έτοιμοι να τους δώσουμε βήμα όπως κάνουμε δεκαετίες ολόκληρες για να αγωνιστούμε για την επίλυση των προβλημάτων στον χώρο της εκπαίδευσης. Και ο δημαρχός μας, ο Δημήτρης Ολιανός, στα σχολεία σήμερα, εδώ. Ο αντιδήμαρχος παιδείας και καλός φίλος, ο Φώτης ο Μαυρομάτης, ο αντιδήμαρχος ο Βαγγέλης ο Καθαράς, έστειλε και εκείνος το δικό του μήνυμα. Μηνύματα από βουλευτή μας και υπουργό μας το Γιάννη το Βρούτσι σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Καλή σχολική χρονιά από το Γιάννη Βρούτσι. Επίσης από τη βουλευτή μας την Κατερίνα τη Μονογιού, η οποία Κατερίνα Μονογιού εύχεται και αυτή καλή σχολική χρονιά.

0: και να βελτιωτήπου από το Δημοσίου Ερμόπολης με προτεραιότητα την ασφάλεια και την ποιοτική φιλοξενία των παιδιών. Ο Δημοσίου Ερμόπολης πραγματοποίησε σημαντικές εργασίες αναβάθμισης στους παιδικούς σταθμούς Βίσα, Κωνσταντίνου Μαρούλη και Ξηροκάμπου, καθώς και στον βρεφικό σταθμό Ξηροκάμπου. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, οι παρεμβάσεις αυτές βελτιώνουν σημαντικά τους χώρους όπου τα παιδιά κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη μάθηση, στο παιχνίδι και στη συνεργασία, ενισχύοντας παράλληλα τη λειτουργικότητα των δομών και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού, λέει ο Δήμαρχος του Δημοσίου Ερμούπολης, Αλέξης Αθανασίου. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος εδώ και σήμερα. Όλοι οι ευχές για τη νέα σχολική χρονιά. Το κουδούνι χτύπησε, κυρίες και κύριοι. Η ανεμελιά τέλειωσε, τα κεφάλια μέσα και η νέα σχολική χρονιά. Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε. Από μας να είσαστε καλά, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα την κάνουμε μπανάκι σήμερα προς Γαλισσά. Είναι ζεστή η θάλασσα. Μια καλημέρα και σε όλο τον κόσμο που συνεχίζει να βρίσκεται στις Κυκλάδες και να παραθερίζει και σε Έλληνες και σε ξένους. Έχουμε και πολλούς ξένους.
1: Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια.
0: Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί. Καλό μεσημέρι, καλή σχολική χρονιά και καλές βουτιές στις παραλίες μας.
1: Παρασκευή 12 με 1 στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Καλή αρχή.
1: Έτσι να πούμε, ναι, καλή αρχή.
0: Καλή σχολική χρονιά.
1: Χτύπησε το κουδούνι, οπότε μια χαρά είμαστε.
0: Χτύπησε το κουδούνι.
1: Ναι,
0: έγινε ο αγιασμός.
1: Έγινε και αγιασμός.
0: Αγιαστήκαν τα παιδάκια.
1: Ναι, μόνο και εξορκιστήκαν
0: και
1: όλα τα υπόλοιπα. Ναι, εντάξει,
0: και οι εκπαιδευτικοί.
1: Και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και όσοι βρέθηκαν εκεί και οι περαστικοί και οτιδήποτε. Εντάξει.
0: Ωραία ήταν. Έχουμε πάρει φωτογραφίες από διάφορα σχολεία, έχουμε δει.
1: Γίνανε όλα, εντάξει, ναι. Εντάξει, όλα πήγανε καλά, όλα ανθυρά, εντάξει, αυτό, έχουμε και καινούργια σχολεία, έχουμε και αυτά, όλα τα έχουμε, εντάξει, μόνο μια χαρά, είμαστε εδώ, είμαστε ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3, τι άλλο θέλουμε.
0: Σωστά, γενικό δημούς λένος.
1: Ναι, εδώ, στο Κυκλάδες On Air, Δευτέρα Παρασκευή, 1-3, καθημερινά, μπορείτε να μας βρείτε στους 101,3, μπορείτε να μας βρείτε στο Φάτσο Βιβλίο, είτε στο Μαντός Τουρνάρα, ελληνικούς χαρακτήρες, είτε στον Νικόδημος Λιανός ελληνικούς χαρακτήρες, και από εκεί και πέρα και στο Instagram Μαδαμαντίας Τουρνάρα και Naxos Press 2285 24926
0: τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ σωστά, κύριε Λιανέ.
1: Ναι.
0: Ζέστη κάνει σήμερα.
1: Ναι, είναι λίγο παράξενο.
0: Είναι λίγο περίεργη.
1: Είναι αυτή.
0: Κάτσε να δω λίγο το πρωί. Δεν μπορούσα να μπω στο site της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τώρα μπαίνω.
1: Γιατί αγχωθήκαν όλοι.
0: Μπαίνω τώρα. Εντάξει, μια χαρά. Κανονικά είμαι εδώ. Βλέπω τεσσαράκι σήμερα σε βοριά, τεσσαράκι αύριο πάλι σε βοριά, τριανταράκι αύριο στη θερμοκρασία.
1: Τι άλλο θέλουμε?
0: Ήλιος, ναι, την Κυριακή είναι 29, τεσσαράκι πάλι βοριάς, ναι, πενταράκι τη Δευτέρα βοριάς. Ο βοριάς φέτος μας έχει αλλάξει τα φώτα. Και πέφτει η θερμοκρασία, πρέπει να σου πω, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, από την Τετάρτη. Σχετικά έτσι θα είναι αυτό, θα είναι λίγο 24 βαθμοί Κελσίου μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας την
1: αρκετά.
0: Τετάρτη, ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το πρωί και το βράδυ, κυρίως το πρωί και το βράδυ, τη ζακετούλα μας, μη σου πω και το ψιλομπουφανάκι μας, το ψιλούι,
1: ζακετούλα,
0: το χρειαζόμαστε.
1: Βλέπω πάντως αρκετούς οι οποίοι φοράνε πλέον μπλουζίτσες, οι οποίοι κυρίως με τη μηχανή όταν κινούνται, έχουν και ένα ψιλομπουφανάκι.
0: Χρειάζεται.
1: Οπότε όπως καταλαβαίνετε μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο.
0: Και κάποιοι
1: αρέσει,
0: είναι και κρυωμένοι, έτσι, τώρα αυτή η εποχή, η άνοιξη και το φθινόπωρο, είναι οι εποχές κατά τις οποίες, άμα δεν προσέξουμε λιγάκι, μπορούμε να το αρπάξουμε το κρυολόγιο.
1: Θεματάκια.
0: Ναι.
1: Οπότε να προσέχουμε. Να προσέχουμε, λοιπόν, όλοι μαζί. Και αυτοί που ταξιδεύουν και αυτοί που θα ταξιδέψουν, γενικότερα όσοι είναι να κινηθούν, καλό είναι να έχουν μαζί τους το μπουφανάκι. Χρησιμοποιούν το συστήριο. Εντάξει, τη ζακέτα τους απαραίτητα.
0: Και μπουφάν να πάρεις. Όχι ζακέτα, και μπουφάν να πάρεις.
1: Και μπουφάν, ναι. Τώρα είναι άλλη εποχή. Αλλάζει το λογότυπο.
0: Σωστά.
1: Φεύγουμε το ζακέτα και πηγαίνουμε στο μπουφανάκι.
0: Σωστά. Εντάξει, τώρα νωρίς είναι ακόμα για μπουφάν. Μπουφανάκι ψηλό, είπαμε. Σα ζακετούλα.
1: Ναι.
0: Έχουμε ακόμα μπάνια.
1: Έχουμε. Σαββατοκύριακο πάμε να κάνουμε ένα μπανάκι να δούμε πώς είναι η θάλασσα.
0: Ναι,
1: ή στον Άρη θα κάνω τα απ' έξω.
0: Γιατί
1: θα μπει μέσα.
0: Άμα είναι
1: καιρό,
0: ο καιρός έτσι όπως είναι σήμερα, γιατί όχι. Μια χαρά είναι ο καιρός.
1: Και επειδή έχει πέσει λίγο ο καιρός και προσαχώθηκε γι' αυτό.
0: Ό,τι έχει πέσει, εντάξει, μια χαρά είναι. Μια χαρά.
1: Okay.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είχαμε λοιπόν το πρωτοκουδούνι. Δεν ξέρω αν αποφύγαμε ή όχι τα ευτράπελα. Το σίγουρο πάντως η ιερέας έφτασε χθες στην Ηρακλία το βράδυ αργά. Οπότε έγινε ο αγιασμός, γιατί υπήρχε η πληροφορία ότι ο αγιασμός θα πήγαινε κάποιες ώρες, ημέρες αργότερα, γιατί είναι σιωτικότητα. Το να πεις πετάξου από εδώ από εκεί είναι ένα θεματάκι.
0: Μη λες κακές λέξεις. Μη λες τη λέξη σιωτικότητα. Μην τη λες αυτή τη λέξη, διότι πολλοί δεν την ξέρουν κιόλας και τους βάζεις να ψάχνουν τα λεξικά.
1: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, έγινε ο αγιασμός. Η νηπιαγωγός θα έρθει, ήταν εκεί κανονικά η μία, αλλά αυτή έχει δηλώσει ότι λόγω εγκυμοσύνης δεν μπορεί. Οπότε περιμένουμε την επόμενη.
0: Την αντικατάστασή της.
1: Ναι, πότε θα γίνει η αντικατάσταση.
0: Ωραία.
1: Είχαμε αγιασμό σε όλα τα σχολεία, σχολικές
0: μονάδες.
1: Στο Γαλανάδο άνοιξε το σχολείο. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Βλαχάκη για τις φωτογραφίες πριν από την τελετή. Όντως είχε ανακαινιστεί πλήρως. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο. Αυτός άλλωστε είναι ο στόχος. Και
0: σκέφτεσαι όμως ένα παιδί που έχει ένα τέτοιο σχολείο που είναι μες στο πράσινο, γιατί έχει πράσινο εκεί.
1: Ναι, έχει πράσινο.
0: Μπράβο, ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφος ο χώρος. Μπορούν τα παιδιά να παίξουν με ασφάλεια. Δηλαδή, σε σχέση με το παλιό νηπιαγωγείο του Γαλανάδου, αυτό που κάνανε τα παιδάκια, πηγαίνανε μέχρι και πέρυσι. Δεν είναι καμία σχέση τώρα. Τι να συζητάμε.
1: Ναι, απλά
0: άλλο
1: είναι
0: το
1: σχολεία παλιά κοπή αυτά. Ήταν τότε που φτιάχναν σχολεία με προάβλια,
0: ναι,
1: μεγάλα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: με δέντρα, με χώρους που μπορούσε ένα παιδί να κινηθεί. Σε αυτά μεγαλώσαμε τα σχολεία, οπότε λίγο πολύ τα ξέρουμε πώς είναι και ευχόμαστε και μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η προοπτική. Είναι το πρώτο κουδούνι μετά το 2011.
0: Σωστά, μπράβο.
1: 11 ήταν, κάπου τόσο είναι.
0: Τόσα χρόνια έχουν περάσει που ήταν κλειστό το σχολείο και ήταν κρίμα.
1: Έγινε μια προσπάθεια κάποια στιγμή και υπήρχε πίεση να ξανανοίξει. Μάλιστα, η τελευταία επιστολή που έχει στα χέρια του ο αντιδήμαρχος παιδείας ήταν, νομίζω, πριν από 4 χρόνια, που λέγεται ότι μπορούμε ακόμα και 30 παιδιά να έχουμε δημοτικού σχολείου. Τελικά δημοτικό δεν έχουμε, έχουμε όμως παιδικό, οπότε νηπιαγωγείο. Οπότε μια χαρά είναι και αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία, και φαντάζομαι ότι το χώρο στον οποίο στεγαζόταν το νηπιαγωγείο μέχρι πρόσφατα θα μπορέσει να αξιοποιηθεί διαφορετικά.
1: Εντάξει,
0: μην ξεχνάμε ότι είναι και το ιατρείο εκεί. Μπράβο.
1: Ναι,
0: είναι και το ιατρείο εκεί, οπότε μπορεί να επεκταθεί το ιατρείο να γίνει πιο έτσι.
1: Να, κανονικό ρε παιδί.
0: Ναι, να αξιοποιήσουν το χώρο.
1: Αυτό.
0: Ωραία.
1: Να πούμε ότι λίγο μετά την 1:30, τη 1:30. Στη 1:30 λοιπόν, στις 1:30 θα έχουμε μια κινητοποίηση και μια παράσταση διαμαρτυρίας από τους εκπαιδευτικούς της Ελμένοτιων Κυκλάδων στο Δημαρχείο της Νάξου, με σημείο αναφορά τι άλλο, το θέμα της στέγασης. Από ό,τι βλέπω εδώ είναι κάποια πράγματα που διεκδικούν και όπως διαβάζω να εφαρμοστεί εδώ και τώρα το άρθρο 32 του νόμου 4483 του 17, όπως το τροποποιήθηκε και ισχύει για παροχή δωρεάν σύντηση και καταλήμματος διαμονή στους εκπαιδευτικούς σε όλους τους συνοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς χωρίς πληθυσμιακούς περιορισμούς. Να υπάρξει ενοικία στο δωματίο ξενοδοχείων για τη διαμονή των πρώτων ημερών. Να υπάρχει αξιοποίηση δομών για την κατασκευή κατοικιών για εκπαιδευτικούς. Να γίνει αξιοποίηση συγκροτημάτων κατοικιών και μίσθους ξενοδοχείων. Δωρεάν μετακίνηση στην περιοχή πρόληψης και ανάληψης υπηρεσίας για αναπληρωτές και συνοδιόριστους εκπαιδευτικούς και 50% έκπτωση σε όλα τα ΜΜΜ για όλο το χρόνο. Να δοθεί επίδομα νοικίου 300 ευρώ για όλους τους εκπαιδευτικούς, μόνιμους νοοδιορίστους και αναπληρωτές, οι οποίοι εργάζονται εκτός της περιοχής μόνιμης κατοικίας τους. Άμεση καταβολή των μισθολογικών κλιμακίων σε όλους τους νοοδιορίστους εκπαιδευτικούς και καταβολή του πρώτου μισθού των αναπληρωτών ταυτόχρονα με την ανάληψη υπηρεσίας. Από ό,τι διαβάζουμε εδώ, ζητάνε να παρευρεθούν και στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να ενημερώσουν για την ανάγκη στέγασης και διαβίωσης των εκπαιδευτικών. Τώρα, να πω την αλήθεια. Ο Δήμος μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα.
0: Προφανώς, γιατί δεν είναι αρμοδιότητά του.

0: Ωραιότατα λοιπόν. Ναι. Έχουμε και τα τηλέφωνα εδώ. Πρέπει να. Εν τω μεταξύ, χτυπάει τηλέφωνο πια και φοβάσαι, σκιάζεσαι. Αν βλέπεις αριθμό άγνωστο και σκιάζεσαι να απαντήσεις.
1: Δεν απαντάς.
0: Ναι, όχι, απαντάς. Απαντάς γιατί μπορεί να είναι κάποιος που να μην είναι αποθηκευμένος στο κινητό σου και να είναι κάτι.
1: Να
0: αυτό. Ναι, αλλά τι να κάνουμε. Σε λίγο θα κόψουμε την καλημέρα.
1: Κόψουμε άμα χρειαστεί.
0: Όχι, καλέ, μην κόψουμε την καλημέρα. Είπαμε. Μια καλημέρα είναι αυτή. Πε την.
1: Έτσι και σπίτι κάτω.
0: Δεν θα πέσει.
1: Λοιπόν, που είχαμε μένει. Είχαμε μείνει στο θέμα των
0: εκπαιδευτικών και στις αρμοδιότητες του Δήμου.
1: Που έχει ο Δήμος. Ο Δήμος προφανώς δίνει κάποια χρήματα μέσω μορφής επιδομάτων. Προφανώς και θα πρέπει να κατασκευάσει, εφόσον πλέον όλοι οι Δήμοι λίγο πολύ έχουν μπει σε μια λογική να κατασκευάσουν κάποια ακίνητα που έχουν να κάνουν με δημοσίους υπαλλήλους. Οπότε και εκπαιδευτικούς, το ζητούμενο είναι αν μπορούν να έχουν τις δομές εκείνες σε δυνατότητα άμεσης χρησιμοποίησης. Ακίνητα υπάρχουν, η αλήθεια είναι ότι όλοι οι Δήμοι λίγο πολύ ακίνητα έχουν. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούν όσο γίνεται πιο γρήγορα να τα αξιοποιήσουν, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ιδανικό τέλος πάντων για να εξυπηρετήσουν αυτές τις ανάγκες.
1: Και υποφελεί για την τοπική κοινωνία.

0: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ένα θέμα που είδα πριν από λίγο. Σχετίζεται και αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη και το αν μπορεί να λύσει απορίες μετά από ένα χειρουργείο.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε ένα πείραμα στον Ευαγγελισμό με τρεις δημοφιλείς πλατφόρμες.
1: Mm-hmm. Και?
0: Οι καρδιοχειρουργοί, λέει, δοκίμασαν την τεχνητή νοημοσύνη σε 30 ερωτήσεις ασθενών και οι απαντήσεις που έλαβαν από τρεις διαφορετικές πλατφόρμες δείχνουν πόσο χρήσιμη, αλλά. Εδώ είναι το σημαντικό.
1: Το είναι το
0: και
1: θέμα.
0: Πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Ένας ασθενής, λοιπόν, επιστρέφει στο σπίτι μετά από μια καρδιοχειρουργική επέμβαση. Μαζί με την ανακούφιση ότι το χειρουργείο ολοκληρώθηκε, εντάξει, αρχίζουν οι πρακτικές ερωτήσεις μετά από λίγο. Είναι φυσιολογικός ο πόνος, ας πούμε, γύρω από την τομή. Πότε μπορώ να κοιμηθώ στο πλάι, να περπατήσω περισσότερο, να οδηγήσω? Τι πρέπει να κάνω αν το τραύμα κοκκινήσει, αν έχω πυρετό, αν αισθανθώ δύσπνοια? Λοιπόν, μέχρι πρόσφατα οι απαντήσεις τι ήταν, από πού έρχονταν? Από τις γραπτές κιόλας οδηγίες του νοσοκομείου ή με ένα τηλεφώνημα στο γιατρό σου.
1: Σωστά.
0: Στο θεράποντα γιατρό σου. Σήμερα, λέει, όλο και περισσότεροι άνθρωποι απευθύνονται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, πας κάνεις το χειρουργείο, λες τώρα, εγώ δεν πιστεύω με τεχνητή νοημοσύνη να μου κάνει το χειρουργείο, θα πάω στο γιατρό, αυτός ξέρει. Ωραία. Σου κάνει, λοιπόν, το χειρουργείο ο γιατρός και βγαίνοντας από το χειρουργείο και γυρίζοντας στο σπίτι, λες τώρα, κάτσε να δω τα παραλυκόμενα. Πού θα τα δω? Στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Κάτσε να διαβάσω το.
0: Μέσα σε λίγα λίγα δευτερόλεπτα, ένα chatbot μπορεί να εξηγήσει έναν άγνωστο ιατρικό όρο, να οργανώσει πληροφορίες, να απαντήσει με απλή, συχνά καθησυχαστική γλώσσα. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο είναι και OK, λες, ρε παιδί μου, μπαίνω στον υπολογιστή μου, ανοίγω το, ξέρω εγώ, το GPT ή το οτιδήποτε άλλο, ψάχνω να βρω απαντήσεις σε ερωτήματα που σχετίζονται με την υγεία μου.
1: Μάλιστα.
0: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και αν το έχεις κάνει ποτέ, Νικόδημε, θα έχεις προσέξει ότι ενώ σου κατεβάζει ένα κατεβατό ολόκληρο σχετικά με την ερώτησή σου, σου απαντάει δηλαδή με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, στο τέλος σου λέει απευθυνθείτε στον θεράποντα ιατρό σας.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέει κάτσε να μην κατοχυρωμένος, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Μην βρω τον πελά μου.
1: Okay, μπράβο και συγχαρητήρια.
0: Αυτό, λοιπόν, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή η τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά, για και ειδικά για θέματα υγείας.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι λίγο μετά τις 1:30 θα μιλήσουμε με την κυρία Κατερίνα Γιαννακά, η οποία μπορεί περισσότεροι να την έχουν ακούσει μέσα από την πολιτική της πορεία τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια όμως είναι ότι εδώ και αρκετό καιρό ασχολείται με παραμύθια, με αυτά που λέει η

0: Λαλά, που έλεγε η Λαλά, με ιστορίες μέσα από τις Κυκλάδες, με δημοφιλή παραμύθια μέσα από τις Κυκλάδες, τα οποία τα αλλάζει λίγο, τους δίνει μια άλλη διάσταση και έτσι καταφέρνει να τα συντηρεί. Βρίσκεται εδώ γιατί αύριο, 12 του μήνα, δεν έχουμε αύριο, ναι.
1: Αύριο, ναι.
0: 12 το Σάββατο, στο Ινοποιείο Άξιος Ίνωνος, θα κάνει μια παρουσίαση ενός ξεχωριστού παραμύθιου, το οποίο είναι αφιερωμένο στη συγκεκριμένη επιχείρηση στους ανθρώπους αυτής. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς τα παραμύθια της Λαλάς έχουν αντίκτυπο σήμερα στα νέα παιδιά, κατά πώς τα καταλαβαίνουν ή ασχολούνται με αυτά, γιατί έχει και λίγο ενδιαφέρον, έτσι.
1: Ναι, δεν έχει να κάνει μόνο με τα νέα παιδιά βεβαίως, διότι ένα παραμύθι πάντα ενθουσιάζει και ένα μεγαλύτερο.
0: Ναι, εντάξει,
1: και πόσο μάλλον όταν έχεις ζήσει τη Λαλά, όταν έχεις ακούσει ιστορίες από τη Λαλά, από τη γιαγιά σου, από τους παλαιότερους. Η κυρία Γιαννακά, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι Κυκλαδίτισσα. Η καταγωγή της είναι από τις Κυκλάδες. Θα τη ρωτήσουμε βέβαια.
0: Στη Σύρο μένει τελευταία 25-30 χρόνια.
1: Έχω την αίσθηση ότι ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων, θα μας το πει εκείνη
0: νομίζω
1: βέβαια.
0: Νομίζω ότι πρέπει να είναι από τα Επτάνησα.
1: Ναι, που απλά μαγεύτηκαν από τις Κυκλάδες.
0: Προφανώς.
1: Και από την παράδοση των Κυκλάδων και όλα αυτά, τέλος πάντων, τα όμορφα που συναντάμε, που είμαστε τυχεροί και συναντάμε στις Κυκλάδες.
0: Ναι, να τα και τα ωραία.
1: Ποια είναι τα ωραία.
0: Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο κύριος Κασιδιάρης και θα κατέβει σε εκλογές.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Ναι, το άκουσα το πρωί και κάπου το άκουσε μια συζήτηση. Υπήρξε μια όλη κουβέντα. Λέει δεν το έχουμε δει κάπου.
1: Ναι, τώρα το βλέπω.
0: Λέει, εγώ το ξέρω από ασφαλείς πληροφορίες. Οπότε 16-17 του μήνα θα ξέρουμε τι γίνεται, γιατί ναι, θα κατέβει, λέει, σε εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Να τα ωραία.
1: Νομίζω ότι είχαμε τελειώσει με αυτές τις ιστορίες. Δεν έχουμε τελειώσει προφανώς.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Προφανώς εδώ έχουμε μια άλλη λογική, γιατί θα είναι λίγο πιο κουστούμαρισμένη η κατάσταση. Γιατί αν θυμάμαι καλά, ο Κασιδιάρης ήταν ο πιο κουστούμαρισμένος σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Ο δικηγόρος του μάλιστα είπε ότι ο κύριος Κασιδιάρης είναι ο μοναδικός Έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο όλης της ποινής του χωρίς αμετάκλητη καταδίκη.
0: Μα είδες, θα το παίξει και αυτό προφανώς.
1: Ναι. Θα ακολουθήσει, λέει, συνέντευξη τύπου από τον ίδιο μετά την αποφυλάκησή του, προκειμένου να μην αναπαραγωγεί. Παράγονται ανυπόστατες φήμες σχετικά με την κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.
0: Θα τα πω όλα μόνος μου.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ενδιαφέρον. Ναι, σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα το περιμένουμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, θέματα που αφορούν την τοπική κοινότητα. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό που... Εντάξει, μιλήσαμε για το Γαλανάδο, τι ωραία που είναι, που έχουμε ένα καινούριο σχολείο. Έχουμε το Εσπερινό Γυμνάσιο, το οποίο κάνει ντεμπούτο και είναι το πρώτο που
1: η πρώτη χρονιά που θα δούμε.
0: Ευελπιστούμε ότι το Λύκειο Τραγίας θα έχει καινούριο λυκειάρχη τις επόμενες ώρες.
1: Ωραία.
0: Θα ανακοινωθεί. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το Γυμνάσιο στο Σκαδό καλά κρατεί και χάρη στα παιδιά της Απειράνθου και γενικότερα όσα μπορούν εκεί κρατάει τις θερμοπύλες της Νάξου. Δεν θέλω να ρωτήσω πόσα παιδιά θα υπάρχουν στο σχολείο, στα σχολεία μάλλον, πέρα από τις πόρτες, δηλαδή Κόρονο, Σκαδό, Μέση, Απόλλωνα, Κομιακή, γιατί θα φοβάμαι ότι θα ακούσω κανένα νούμερο
1: μονοψήφιο.
0: Αν άκουγα θα είχαμε τρελές καταστάσεις. Τελευταία φορά που μίλησα μου είχαν πει γύρω στα 20 παιδιά ότι έχουν τα 4 χωριά. Και βέβαια ρωτώντας, όχι δεν είναι όλα πολύ λίγα, ελάχιστα είναι, γιατί πρώτα απ' όλα ο Απόλλωνας δεν έχει σχολείο, η Μέση δεν έχει σχολείο, το Σκαδό δεν έχει σχολείο, άρα λοιπόν Κόρνος και Κομιακή είναι
1: τα σημεία
0: αναφοράς. Τώρα και η Κεραμωτή δεν ξέρω αν έχει σχολείο ή όχι, οπότε η φίλη σου ενδεχομένως η Βασιλική να μπορεί να σε βοηθήσει.
1: Θα σίγουρα.
0: Οπότε αν έχουμε 6 χωριά τα οποία δεν έχουν, έχουν μόνο 2, καταλαβαίνει κανείς το πρόβλημα. Και το λέω αυτό γιατί μιλώντας με τον συμμαθητή μου πάνω, τον Γιώργο Κομιακή, όπως τον ξέρουν όλοι μέσα από τα social media, κάθε χρόνο κάνουμε την ίδια κουβέντα αυτές τις μέρες, πόσα παιδιά είναι, πόσα πόσα ήταν. Και θυμάται και έλεγε ότι εγώ στην τάξη μου είχα 30 παιδιά. Ως Κομιακή της, δηλαδή δεκαετία του 70. Ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά φτάνανε και τα 400. Δηλαδή υπήρχε ένα δημοτικό σχολείο στην Κομιακή με 200.
1: Αλλά εκείνα τα χρόνια ήταν κεφαλοχώρη η Κομιακή, ναι, και είχε πολλά παιδιά.
0: Δεκαετία
1: και
0: του 60.
1: Ναι, τώρα τι συζητάμε. Και... μας τα έχει πει και ο κύριος Χουζούρης για την Κόρονο. Μας τα έχουν πει και λες,
0: τώρα μιλάμε για 20-30 παιδιά και αυτά με το ζόρι.
1: Να.
0: Εντάξει.
1: 20 αυτό... παιδιά συνολικά, έτσι.
0: Ναι, τα 6 χωριά που σου είπα πριν. Ναι. Δηλαδή είναι ένα ζητηματάκι όλο αυτό.
1: Να.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε όλοι μαζί. Δεν ξέρω πώς θα το δούμε. Πρέπει να βρεθούν καταστάσεις. Εν τω μεταξύ, το διαδίκτυο σου δίνει πράγματα τα οποία σε προβληματίζουν με τον τρόπο που σκέφτονται. Γιατί παραδείγματος χάρη ψάχνουμε όλοι να βρούμε σπίτι.
1: Να.
0: Και όλοι κακά τα ψέματα θέλουμε να είναι κοντά στην πόλη.
1: Να.
0: Τα παιδιά και όσοι έχουν μια ιδιοκτησία ή ακίνητο οτιδήποτε, προσπαθούν να το ανακαινήσουν και θέλουν να το βγάλουν στην αγορά. Υπάρχουν ακίνητα αυτή τη στιγμή στην αγορά για εκπαιδευτικούς, δημοσίους υπαλλήλους, οτιδήποτε στην ορεινή Νάξο. Το ζητούμενο όμως είναι η απόσταση. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες αυτό που λέμε συνήθως. Αν εγώ δουλεύω στο Παλαιό Φάλιρο και το σπίτι μου είναι στην Κηφισιά, προφανώς δεν θα έχω πρόβλημα. Αν όμως είναι η δουλειά μου στο Γαλανάδο και το σπίτι μου στο Φιλότι, έχω πρόβλημα για την απόσταση.
1: Εγώ θα συνεχίσω να επιμένω ότι αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί το οδικό δίκτυο της Νάξου, οι στροφές, το βουνό που θα ανέβεις, θα κατέβεις κτλ. Και το ένα και το άλλο δεν είναι ένας δρόμος της Αθήνας.
0: Προφανώς δεν είναι.
1: Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Και το άλλο πρόβλημα, να συνυπολογίσουμε λίγο ότι για να πας και να έρθεις, γιατί είναι χιλιομετρική απόσταση μεγάλη εδώ, ενώ στην Αθήνα δεν είναι μεγάλες συνήθως οι χιλιομετρικές αποστάσεις, είναι ότι κάνεις πάρα πολύ ώρα για να πας λόγω της κίνησης. Mm. Η χιλιομετρική απόσταση λοιπόν είναι πολύ μεγάλη, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεσαι και πολύ βενζίνη. Και η τιμή της βενζίνης ξέρουμε πάρα πολύ καλά που είναι. Άρα λοιπόν, αν ψάξεις να βρεις ένα πιο οικονομικό σπίτι, ας πούμε κάπου στην ημιωρινή ή στην ορεινή Νάξο, για να είναι πιο οικονομικό, να βρεις πιο εύκολα κτλ. Κτλ. Θα πρέπει να συνυπολογίσεις ότι τα πάνω κάτω θα σου στοιχήσουν επίσης. Άρα όλο αυτό σου αυξάνει το κόστος σου και. Δεν ξέρω αν είναι μία ή άλλη, μπορεί και να μην είναι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι το πραγματικό κόστος το ενίκιο του σπιτιού μόνο.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ έχω μάθει στη ζωή μου ότι όταν κάποιος θέλει να κάνει κάτι, το κάνει.
1: Ναι, αρκεί
0: θέλει,
1: να μπορεί κιόλας.
0: Θα βρει 34 δικαιολογίες για να μην το κάνει.
1: Ναι, αλλά να μπορεί κιόλας όμως να το κάνει.
0: Ο παππούς έλεγε: δεν υπάρχει, δεν μπορώ.
1: Τι να κάνει, με αυτή τη λογική να πάρει ένα γαϊδουράκι και να πηγαίνει από την Κόρονο στη χώρα εν έτη 2026 με το γαϊδουράκι που λέω.
0: Δεν ξέρω, εγώ σου είπα τι λέγανε παλιοί. Ότι δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω. Γιατί το βασικό είναι η θέληση. Και μετά.
1: Συμφωνώ.
0: Στα όλα
1: καλά τα
0: υπόλοιπα.
1: Λέει ο παππούς σου. Συμφωνώ, αλλά οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Οι καταστάσεις είναι διαφορετικές.
0: Okay.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Και μάλιστα υπάρχουν και διάφορα κεντρική σχόλια, είτε για τις τιμές των ακινήτων, είτε οτιδήποτε. Δεν ξέρω. Το φατσοβιβλίο κάνει κακό αρκετά. Ενδεχομένως να κάνει και περισσότερο κακό από ό,τι καλό σε κάποια πράγματα. Επίσης, αυτό που με ενόχλησε πάρα πολύ σήμερα είναι το θέμα του ΕΕΚ Νάξου, όπου στο ειδικό σχολείο έχουμε μάθει πλέον να ζούμε με το ειδικό σχολείο, έχουμε μάθει να ζούμε με τις λαμαρίνες, έχουμε μάθει να ζούμε με τα containers, έχουμε μάθει να ζούμε με όλα τα υπόλοιπα. Φέτος είδαμε και την απουσία της Δημοτικής Αρχής.
1: Δεν ήταν κανείς.
0: Ήταν μόνο ο κύριος Χατζιανδρέου, η αντιπολίτευση δηλαδή, ναι, με τον κύριο Γριλάκη, ίσως και τον κύριο Πολυκρέτη, ζητάω συγγνώμη, δεν θυμάμαι. Ναι. Και κανείς άλλος. Λίγο όταν τελείωσε ο αγιασμός, πέρασαν από μακριά ή λίγο πιο κοντά άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής, αλλά από μακριά. Από μακριά. Δεν ξέρω τι γίνεται με το ειδικό σχολείο, δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν είναι και πολύ ωραία εικόνα όλο αυτό. Έχει 12 παιδιά, του χρόνου θα έχει 15,
1: να,
0: από ό,τι μου είπε η διευθύντρια. Mm-hmm. Έχει κάποιες ελλείψεις σε θέματα εκπαιδευτικών που είναι λογικό, ή ανθρώπων που καλύπτουν κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες, αν δεν είναι εκπαιδευτικοί, να είναι δηλαδή φυσικοθεραπευτές ή όποια άλλη κατάσταση. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε πραγματικά σοβαρά και όχι να το αποφεύγουμε, γιατί χθες έλεγα γελώντας ότι, και μάλιστα το σημείωσε και εσύ, ότι θα δούμε πάλι τη Δημοτική Αρχή να λέει του χρόνου θα έχετε καινούριο σχολείο και αυτά. Φέτος δεν πήγε η Δημοτική Αρχή, οπότε δεν θα δούμε του χρόνου καινούριο σχολείο.
1: Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει πραγματικά για αυτά τα παιδιά. Πέρυσι διαμαρτυρόμασταν όλοι, λέγαμε δεν είναι συνθήκες αυτές. Φέτος λέμε το ίδιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σχέδιο. Κοίταξε, δεδομένου του ότι από εβδομάδα πρώτο Θεός, αν τέλος πάντων μπορεί, θα έχουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο εδώ, τον κύριο Μαυρομάτη, ο οποίος μας είπε πολύ σπουδαία πράγματα χθες. Και για το όραμα, για το να γίνει μια πανεπιστημιακή σχολή, και για το σχολικό συγκρότημα του Αγίου Θαλαλέου, και για αυτό που τέλος πάντων προγραμματίζεται ή τέλος πάντων είναι στο μυαλό τους να κάνουν εδώ, στο σημείο που ήταν να γίνει το δικαστικό μέγαρο. Να δούμε, μήπως και αυτό με το ΕΚ έχει να κάνει με αυτά. Δηλαδή, αλλά πόσο θα πάρει να γίνει όλο αυτό. Δηλαδή. Εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό σοβαρό.
0: Φωτιά στο Μαρκόπουλο αυτή τη στιγμή, σε χαμηλή βλάστηση. Έχει επιτόπου ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Το Μαρκόπουλο είναι μέσα στην Αθήνα. Οπότε θεωρούμε ότι και με τον καιρό που δεν είναι και πάρα πολύ έντονος, θα
1: σβήσουν,
0: θα υπάρξει καταστολή άμεση. Αυτό που ενοχλεί πάρα πολύ είναι η βεζίνη που παίρνει την ανηφόρα.
1: Το λες αυτό, 2-30 φεύγα, τι είναι, σιγά.
0: Εντάξει, ναι. Ανεβαίνει γρήγορα. Ο Τραμπ υπόσχεται 5.000 στους πολίτες.
1: Σε αυτούς που θα τον ψηφίσουν, όχι στους πολίτες γενικότερα.
0: Όχι σε όλους, λέει. Δεν ξέρω ποιος θα τους
1: ψηφίσει. Άμα βγει.
0: Ναι, άμα βγει.
1: Θα το δώσω σε όλους, έτσι, επειδή είμαι large.
0: Ναι, είπαν το κόστος. Έχουν υπολογίσει ότι όλη αυτή η ιστορία του Τραμπ θα κοστίσει 1,3
1: εκατομμύρια, ναι.
0: Ο ίδιος είπε ότι θα τα βρούμε, λέει, από τους δασμούς που έχουμε βάλει σε άλλες χώρες. Οι δασμοί δεν ξεπερνάνε το μισό δισεκατομμύριο αυτή τη στιγμή και μάλιστα είναι υποχρεωμένη η αμερικανική κυβέρνηση να επιστρέψει δασμούς σε άλλες χώρες γιατί κρίθηκαν αντισυνταγματικοί. Για να το κάνει αυτό θα πρέπει είτε να τα βάλει από την τσέπη του όλα, είτε να περάσει από το Κογκρέσο. Το Κογκρέσο δεν νομίζω ότι μπορεί να σκέφτεται κάτι τέτοιο. Δεν είναι πρώτη φορά που κάποιος Αμερικανός πολιτικός υπόσχεται χρήματα και με τέτοιο τρόπο. Απλά είναι με τέτοιο τρόπο η πρώτη φορά που γίνεται. Οπότε όλοι έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό, γιατί δεν ξέρουν τι ακριβώς θα γίνει. 250 εκατομμύρια είναι οι ψηφοφόροι, με ένα πεντοχιλιαράκι, όπως καταλαβαίνετε, τα λεφτά είναι πολλά.
1: Πάντως, για να λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, για να επιστρέψουμε λίγο πίσω σε αυτό που λέγαμε πριν για την τεχνητή νοημοσύνη, ρώτησαν την τεχνητή νοημοσύνη διάφορες πλατφόρμες που τις ξέρουμε κυκλοφορούν, πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να αφανίσει την ανθρωπότητα.
0: Ναι.
1: Τι απάντησε η τεχνητή νοημοσύνη?
0: Τι.
1: Λοιπόν, καταρχάς να σου πω ότι υποβλήθηκε σε ChatGPT, της OpenAI είναι αυτό, έτσι, το Gemini της Google. Αυτό το λένε Cloud, τώρα δεν ξέρω, της Anthropic, και Grok της Hi.
0: Ναι.
1: Τα μοντέλα λοιπόν κλήθηκαν να παρουσιάσουν τα βασικότερα σενάρια που συζητούν οι ειδικοί, να τα κατατάξουν από το λιγότερο έως το περισσότερο πιθανό, επισημένοντας ότι πρόκειται για αβέβαιες εκτιμήσεις και όχι για προβλέψεις. Το ChatGPT λοιπόν απάντησε με έμφαση στην αβεβαιότητα γύρω από το θέμα.
0: Ναι.
1: Παρουσίασε τους βασικούς τρόπους με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να δημιουργήσει υπαρξιακούς κινδύνους. Το μοντέλο της AI χαρακτήρισε ως λιγότερο πιθανό σενάριο την κλασική εικόνα επιστημονικής φαντασίας, όπου μία συνειδητή τεχνητή νοημοσύνη αποφασίζει να εξαλείψει την ανθρωπότητα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το Gemini χαρακτήρισε το σενάριο τύπου Terminator, όπου η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά αυτοσυνείδηση και στρέφεται εναντίον των ανθρώπων ως το λιγότερο πιθανό.
0: Μάλιστα.
1: ένα κοινό σημείο στις απαντήσεις και των τεσσάρων συστημάτων ήταν ότι οι πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι πιο άμεσο κίνδυνο την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από ανθρώπους παρά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μόνοι μας θα το κάνουμε το.
0: Μόνοι μας. Παραδοσιακά, μόνοι μας βγάζουμε τα ματάκια μας και τελειώνει η ιστορία.
1: Ναι, και μάλιστα το chat GPT, για να το κλείσουμε, ανέφερε ότι ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να διευκολύνουν κακόβουλους παράγοντες στην ανάπτυξη βιολογικών όπλων, στην πραγματοποίηση εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων, στη διάδοση παραπληροφόρησης ή στην επίθεση σε κρίσιμες υποδομές. Αυτά.
0: Okay.
1: Δεν θα περιγράψω άλλο.
0: Καλά, δεν περιγράφουμε άλλο, οπότε φεύγουμε.
1: Πάμε
0: και πάμε σε
1: διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Θα πάμε βασικά στον Ελαιόλιθο.
1: Μόλις γυρίσουμε.
0: Γιατί πρέπει να πάμε,
1: θα πάμε
0: και μετά πάμε.
1: Ωραία. Ναι. Όχι, θα πάμε τώρα και θα μας πεις μετά πώς περάσαμε.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Ας πάμε.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους. Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες. Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές. Αφήστε μας τελευταίους. Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές. Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων.

0: εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Ο Νικόδημος Ολιανός είναι στο ένα το μικρόφωνο.
1: Μα το στουρνάρουν στο άλλο. Και ξέρετε πώς μπορείτε να μας βρείτε. Εμείς πάντως βρίσκουμε σε ιδανικό καταφύγιο, τον Ελαιόλιθο, ο οποίος βρίσκεται στη μονή της Νάξου. Βρίσκεται στα ημιωρινά. Και είναι ένα συγκρότημα το οποίο μπορεί να σου προσφέρει κάθε επιλογή όσον αφορά είτε την ξεκούρασή σας, είτε την επιλογή του φαγητού, είτε του ποτού, ή ακόμα και το να καθίσετε και να γναντέψετε μέσα σε ένα χώρο ο οποίος είναι καταπράσινος, με τέλεια θέα. Δεν θα πω για το οροπέδιο γιατί θα γκρινιάξουν όλοι και γελάνε. Θα πω μόνο ότι στον ορίζοντα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, μπορείς να δεις τα νησάκια απέναντι, δεν μπορεί να δεις μέχρι και θάλασσα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο όταν βρίσκεις σε ένα τέτοιο επίπεδο. Ρωτήστε την Ελένη τη Μαράκης τι μπορεί να σας δώσει για να περάσετε ευχάριστα την ώρα σας. Αρκεί να πείτε τα θέλω σας και από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα
0: θα σας προσφέρει ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων, διότι και τα πιάτα του Ελαιόλιθου είναι μοναδικά, όλα φτιαγμένα με προϊόντα της Νάξου, με την ιδιαιτερότητα και το προσωπικό στοιχείο της Ελένης της Μαράκη και των συνεργατών της, που τους έχει επιλέξει έναν προς έναν, μία προς μία.
1: Γιατί είναι μια οικογένεια πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε οι οικογένειες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Ήδη ξέρω κάποιους που το βράδυ θα πάνε στον Ελαιόλιθο.
1: Μπράβο.
0: Βεβαίως. Μπράβο, έβγε.
1: Να περάσουν.
0: Μπράβο και συγχαρητήρια που λέει και ένας γνωστός μου, δεν σας λέω ποιος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ωραία, λοιπόν, να φύγουμε λες τώρα.
1: Θα φύγουμε, θα πάμε κάπου στην Άξο, γιατί βρίσκεται στην Άξο από χθες η κυρία Νακά και θα μας πει 2-3 πραγματάκια για τα παραμύθια.
0: Πάρα πολύ
1: ωραία. Η Λαλά έχει το λόγο.
0: Η Λαλά και η Νεραϊδένια. Πάμε.
1: Η Λαλά.

0: Λοιπόν, όταν ακούς μια τόσο γλυκιά φωνή, έναν τόσο γλυκό άνθρωπο, δεν περιμένεις τίποτα λιγότερο από το να πιάσει στυλό χαρτί, μολύβι χαρτί και να γράψει και να γράψει υπέροχα. Και να μαγέψει μικρούς και μεγάλους.
1: Και όχι μόνο να γράψει, αλλά και ζωγραφίζει. Εντάξει,
0: έχει
1: πολλά πράγματα κάνει. Με καταγωγή από την Πελοπόννησο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μπράβο,
1: ναι. Με καταγωγή, όχι με καταγωγή, με παρουσία τα τελευταία χρόνια στην Σύρο. Μάλιστα, Ζιγοβίτσι. Ζιγοβίτσι, ωραίο είναι
0: να
1: αυτό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι,
0: έλα, η Αρκαδία είναι πανέμορφη. Εγώ την έχω επισκεφτεί πολλές φορές και πραγματικά είναι υπέροχη. Όμως η κυρία για να κάνει και στην κατηγορία των ανθρώπων, που νομίζω ότι και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία, που αν και δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάποια ρίζα κυκλαδίτικη, αν και δεν έχει ρίζες κυκλαδίτικες, δεν είναι από τις Κυκλάδες μαμά, μπαμπά. Ήρθε στις Κυκλάδες, αγάπησε Κυκλάδες, ασχολήθηκε με τα ήθη, τα έθιμα, την παράδοση των Κυκλάδων και όχι, δεν σταμάτησε μόνο εκεί. Το πήγε και παραπέρα.
1: Ναι, το πήγε
0: και
1: παραπέρα.
0: Και το πήγε και στην προφορά, το πήγε και στην τοπολαλιά. Το πήγε
1: τα πάντα
0: και...
1: όλα.
0: Θα την αφήσουμε να μιλήσει.
1: Να την αφήσουμε, εντάξει.
0: Okay. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Σας ευχαριστώ τόσο πολύ. Το πήγα παραπέρα. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πω, το χωριό μου λέγεται Ζυγοβίστη. Είναι από το Ζύγο και τη Βίτσα.
0: Ζυγός και Βίτσα. Πολλά λέει αυτό. Ναι. Τουρκοκρατία
2: ναι,
0: και...
2: Ισλάβικη λέξη. Στις Κυκλάδες βρίσκομαι περίπου 30 χρόνια. Το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω είναι να αναδείξω τον πολιτισμό των Κυκλάδων, που είναι από τους αρχαιότερους πολιτισμούς. Με πολύ σεβασμό και με πολύ αγάπη στην ιδιωματική της γλώσσα, όπου στην αρχή όλοι μου ζήτησαν να την παρακάμψω και να γράψω τα παραμύθια στη δημοτική για να είναι κατανοητά. Όμως όταν θα συναντήσουμε τη λαλά μας και ο καθένας από εμάς τη δικιά του λαλά στις Κυκλάδες και του αφηγηθεί ένα παραμύθι, θα τη ζητούσαμε να πει την... Πες το μας έτσι όπως εγώ θα το καταλάβω.
0: Βέβαια, θα ζητούσαμε να μας μιλήσει όπως μιλάει.
2: Θεωρώ ότι η γλώσσα αυτή, η ιδιωματική γλώσσα, έχει τόση μουσική, έχει τόσο όμορφες λέξεις. Το καλύτερα, ας πούμε, στην ιδιωματική είναι το καλλιότερα. Η λαλά, ακόμα η ίδια η λαλά, είναι μουσική γλώσσα.
0: Είναι μουσική γλώσσα και πριν από λίγο στο τηλέφωνο, πριν βγούμε στον αέρα, που είπα στην κυρία Γιανακά, καλώς ήρθατε στην Άξο, μου είπε κάτι που θέλω να μου το ξαναπεί στον αέρα όμως. και το ρωτάω γιατί έχω λόγο που το ρωτάω αυτό.
2: Η Άξο είναι το δεύτερο σπίτι μου.
0: Μου είπε λοιπόν ότι η Νάξος είναι το δεύτερο σπίτι μου.
1: Είμαστε.
0: Και σε σχέση με αυτό που λέγατε πριν από λίγο, κυρία Γιανακά, η Νάξος, και αν έχει ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις στον τρόπο με τον οποίο μιλούν ακόμα και σήμερα οι κάτοικοι, ιδιαιτέρως στα ορεινά χωριά της.
2: Στα ορεινά, ναι. Εγώ το θαυμάζω αυτό. Η Νάξος που κρατάει αυτό το κυκλαδίτικο ακόμα και πραγματικά... Εύχομαι να το κρατήσει για πολλά χρόνια, για να πω την ευχή μου έτσι όπως την νιώθω, να το κρατούσε για πάντα. Η Νάξος είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, έχει μια υπέροχη παραγωγή, είναι ένα νησί που θα μπορούσε να έχει αυτάρκεια. Και ο τουρισμός θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι είναι λίγο, να μην πω περαστικός, να μην πω μάλλον παροδικός, να πω ότι είναι λίγο περαστικός. Και για να επενδύσουμε στο τουρισμό, θα πρέπει να τον χτίσουμε τον τουρισμό. Άρα θα πρέπει, εφόσον δεν τον έχουμε χτίσει όπως πρέπει, θα πρέπει να χτίσουμε τη ζωή μας. Και εφόσον θέλουμε και τα παιδιά μας να ζήσουν εδώ και να μεγαλώσουν εδώ, μην ξεχνάμε την υπογεννητικότητα, μην ξεχνάμε ότι τα νησιά τείνουν να ερημώσουν. Άρα θα πρέπει να χτίσουμε πρώτα τη δικιά μας ζωή στα νησιά μας και μετά να χτίσουμε τον τουρισμό. Οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε οικονομικά να μας αναπτύξει.
1: Σωστά.
0: Λέγαμε πριν από λίγο με τον Νικόδημο, πριν να βγούμε στον αέρα να συνομιλήσουμε, κυρία Γιανακά, ότι η Ορεινή Νάξος αυτή τη στιγμή έχει τα χωριά της Ορεινής Νάξος συγκεντρώνουν περίπου 20
1: μαθητές. Ένα τμήμα κάποτε ενός χωριού.
0: Ένα μικρό τμήμα ήταν κάποτε.
1: Τάξης ενός χωριού.
0: Δυστυχώς. Αυτό είναι άσχημο.
2: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, πάμε για τα παραμύθια. Ναι, γιατί τώρα τα παραμύθια έχουν λόγο.
0: Πόσο μου αρέσει, τι τσιμέρα
1: είναι. Καλά, έχει πάθει σοκ με το όλο πακετάκι όχι του βιβλίου και γενικότερα όπως είναι.
0: Είναι πολύ έξυπνο.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ έξυπνο. Η βασική όμως ερώτηση που νομίζω ότι όλοι θα σας έχουν ρωτήσει είναι ποιο ήταν το ένασμα ώστε η Λαλά να ενεργοποιηθεί και να μας φτιάξει αυτά τα παραμύθια.
0: Μην ήταν η νεραϊδένια, το έναυσμα.
2: Η νεραϊδένια, πάντα θα υπάρχει μια νεραϊδένια να είναι το έναυσμα. Ναι, είναι η νεραϊδένια το έναυσμα, σίγουρα. Τουλάχιστον για μένα ήταν η νεραϊδένια και γι' αυτό το πρώτο βιβλίο, το πρώτο λεύκομα είναι και αφιερωμένο στην κόρη μου. Το δεύτερο λεύκομα έρχεται να συμπληρώσει το πρώτο. Στο πρώτο λεύκομα, μάλλον η γιαγιά, η Λαλά, αφηγείται στην νεραϊδένια τα παραμύθια του τόπου τη με την τοπιολαγιά τη κτλ. Προηγείται ένας μικρός διάλογος πριν από κάθε παραμύθι της γιαγιάς και με την γονή. Όπου εκεί μπαίνει ένας προβληματισμός ουσιαστικά για τους ενήλικες. Γιατί τα παραμύθια έχω επιλέξει να τα απευθύνω σε ενήλικες. Θεωρώ ότι...
0: Καλά που κάνατε, κυρία Γιαννακά, πραγματικά. Ναι.
2: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Καλά που κάνατε, λέω, και το, τα απευθύνω.
2: Τα παραμύθια έχουν νου και καρδιά.
0: Έτσι.
2: Για να τα πούμε σε ένα παιδί, θα πρέπει να μπούμε στο κεφάλι του, να μπούμε στο νου τους μέσα, να τα ακούσουμε, να τα διαβάσουμε και θα πρέπει να ακούσουμε μετά και την καρδιά τους για να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε σε ένα παιδί. Μεταφέρουν αξίες, μεταφέρουν διδάγματα, μεταφέρουν έθιμα. Είναι πολλαπλά τα ωφέλη. Ακόμα και αν με ρωτούσατε αν θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος, πώς θα μπορούσα να το καταφέρω, θα έλεγα διαβάζετε παραμύθια. Και ναι, εγώ έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος με τα παραμύθια. Διαβάζοντάς τα κάθε φορά η ίδια εγώ, ανάλογα την ψυχολογική μου διάθεση, πάντα έβρισκα κάτι καινούριο.
1: Μάλιστα. Έστω και να τα έχετε διαβάσει 10 φορές, παραδείγματος χάρη.
2: Πραγματικά μπορείτε να βρείτε κάθε φορά και κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό. Την ψυχολογική διάθεση του καθένα.
0: Και αυτό είναι πρωτοτυπία, έτσι. Είναι πρωτοτυπία. Δηλαδή, έχετε πρωτοτυπήσει και στην παρουσίαση του παραμυθιού και στον τρόπο με τον οποίο απευθύνετε τα παραμύθια σε ενήλικες ή σε παιδιά. Πώς το σκεφτήκατε όλο αυτό? Είναι πάρα πολύ έξυπνο αυτό που κάνατε.
2: Ξέρετε κάτι. Η ζωή ενός παιδιού δεν κρίνεται από τον τρόπο που του δίνεις ή το μαλώνεις ή του μιλάς ή το συμβουλεύεις. Κρίνεται από τον τρόπο της δικιάς μας ζωής.
1: Ναι.
2: Αυτό τη μεταφέρουμε, τη δικιά μας ζωή.
1: Σωστά.
2: Και εδώ έρχεται η Λαλά όχι ως δασκάλα να του κουνήσει το δάχτυλο. Έρχεται να το αποδεχτεί όπως είναι και να του μιλήσει για τις δικές της εμπειρίες. Στο δεύτερο λοιπόν λεύκομα, η Λαλά δεν μιλάει απλά στην εγγονή της, την έχει στα χέρια της και τη μεταφέρει στον απάνω κόσμο, στον κάτω κόσμο, σε όλη τη γη και κυρίως τη Σπύρα των Κυκλάδων.
0: Ναι.
2: Της γνωρίζει τη Σπύρα των Κυκλάδων.
1: Τη
2: μιλάει για τα κυκλαδολαλήματα. Εδώ λοιπόν δεν της αφηγείται απλώς, την ταξιδεύει. Και ετοιμάζεται το τρίτο λεύκομα που είναι, θα κλείσει με μια τριλογία που η Λαλά θα ζήσει με την νεραϊδένια και είναι η οικουμενική γιαγιά πια, γίνεται η οικουμενική νεραϊδένια και το παραμύθι μεταφέρεται πια από γενιά σε γενιά.
0: Πολύ όμορφο.
1: Το πρώτο βιβλίο βγήκε το 21, αν δεν κάνω λάθος, ή 2021 κάπου εκεί πρέπει να βγήκε. Το δεύτερο νομίζω κυκλοφόρησε φέτος κάποια στιγμή.
2: Κυκλοφορεί σε παραμυθοκάρτες το δεύτερο.
1: Ναι, σε παραμυθοκάρτες.
2: Το δεύτερο θα ολοκληρωθεί ως λεύκομα εφόσον κλείσω έναν κατάλογο που έχω ανοίξει με παραγγελίες, γιατί θα είναι συλλεκτικό, αριθμημένο και με το όνομα του κάθε αναγνώστη.
0: Ναι, είναι.
1: Μάλιστα. Αυτό τώρα είναι η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει το συγκεκριμένο. Αυτό τώρα πώς το σκεφτήκατε?
2: Επειδή είναι ένα λεύκομα βαρύ, δεν είναι ένα βιβλίο που θα το πάρει κάποιος στην παραλία να το διαβάσει ή θα το πάρει στο κρεβάτι του να το διαβάσει, επέλεξα λοιπόν να είναι εύκολο για κάθε Λαλά και για κάθε μαμά ή μπαμπά ή παππού να είναι σε παραμυθοκάρτες, οπότε θα παίρνει ένα φάκελο και θα είναι πολύ εύκολο να το μεταφέρει στο παιδί. Η τελευταία σελίδα είναι λευκή, είναι η βουβή σελίδα του συγγραφέα και η σελίδα όμως που θα μιλήσει από τον αναγνώστη. Εκεί θα γράψει κάτι που αναγνωρίζει στον ίδιο του τον εαυτό, θα γράψει μια ευχή που θα τον περιμένει, θα την πάρει το εγγόνι του ή μια ευχή για να το κάνει δώρο.
0: Είναι πολύ όμορφο αυτό και πολύ
2: οπότε,
0: πρωτότυπο.
2: Το λεύκομα ανήκει σε συλλέκτης πια.
0: Έχει και πολύ ωραία.
2: Και είναι βιβλίο βιβλιοθήκη.
0: Είναι και πολύ... Έχει και πολύ ωραία εικονογράφηση όμως, έτσι. Είναι...
2: Ναι, έχει πολύ ωραία εικονογράφηση και αυτή την οφείλω στην αγαπημένη μου φίλη την Αγγελική την Ταβουλάρη και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ωραία εικονογράφηση.
1: Επίτηδε θα κάνω μαντέρ για να πείτε το όνομά τη.
0: Εννοείται ότι.
2: Θα είχαμε την ευκαιρία σίγουρα.
0: Αξίζουν πολλά μπράβο σε όλου όσοι βοήθησαν και τέλο πάντων έβαλαν το λιθαράκι του για να γίνει όλο αυτό. Γιατί πραγματικά εγώ χθε που το πήρα στα χέρια μου ενθουσιάστηκα. Ενθουσιάστηκα με το, με το που το κράτησα, ανοίγοντάς το βέβαια, σε προκαλεί να το διαβάσεις αμέσως.
1: Ναι, κατευθείαν. Ναι.
2: Προσπαθώ να δημιουργήσω αντικείμενα πολιτισμού, γιατί όλα αυτά έχουν και μια σφραγίδα, όπως τα είδατε. Η σφραγίδα είναι ένα κυκλαδικό ιδεόλιο, είναι το βιολόγιο μου. Ναι. Και πάνω εκεί κάπου κρύβει το όνομά μου, τα αρχικά του ονοματός.
0: Οπότε δεν το είχα προσέξει.
2: Θα είναι και τα αυθεντικά.
1: Είναι αυθεντικά δηλαδή.
0: Ναι, καλή, ναι.
1: Βέβαια η Μαντώ συμπλήρωσε ήδη τη Βουβή σελίδα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το εκμεταλλεύτηκε, εντάξει, τη αρέσει αυτά. Είναι και ένα άνθρωπο ο οποίο μόλι παίρνει ένα βιβλίο, το διαβάζει κατευθείαν, σταματάει οτιδήποτε είναι και δεν ξεκολλάει αν δεν τελειώσει το βιβλίο.
0: Αυτό που λέει,
2: πάρα
0: λοιπόν.
2: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. αν αναγνώρισε κάτι από τον ίδιο τη τον εαυτό μέχρι και να παραμείνει, για μένα θα είναι ακόμα πιο σημαντικό.
0: Αχ, αυτέ οι λαλάδε, κυρία Γιανακά, αυτέ οι λαλάδε. Πόσα πράγματα μα έμαθαν. Θέλω να σταθούμε και σε κάτι άλλο. Είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας, στην εποχή των social media, του μπαίνουμε σε ένα, παίρνουμε μια οθόνη μπροστά μας, ένα κινητό και αρχίζουμε...
1: Για μένα τα λέω αυτό
0: τώρα. Για όλους μας το λέω, γιατί κακά τα ψέματα εκεί έχουμε φτάσει. Και δυστυχώς εκεί είναι και τα παιδιά, όχι με δική τους ευθύνη. Πόσο σημαντικό, πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι να στραφούν τα παιδιά ξανά στο βιβλίο και στο να γράφουν. Διαβάζω, κυρία Γιανακά, ότι κάποιες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες ξεκίνησαν διδασκαλία χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, ξαναγυρίζουν πίσω και λένε όχι, τα αφήνουμε στην άκρη, πιάνουμε χαρτί και μολύβι.
2: Το θεωρώ όχι απλά σημαντικό, το θεωρώ. Πραγματικά είναι το πιο σημαντικό για μένα να πιάσουμε ξανά το χαρτί και το μολύβι. Η τεχνολογία είναι πάρα πολύ καλή και δεν είναι εναντίον της τεχνολογίας.
0: Βέβαια.
2: Όμως μας αποξένωσε λίγο. Επειδή λοιπόν εγώ θεωρώ τη Λαλά τον άξονα της οικογένειας, επιστρέφω σε αυτήν και προσπαθώ να την ταξιδέψω όσο περισσότερο γίνεται, γιατί είναι αυτή που θα μπορέσει να... όχι θα μπορέσει, είναι το... η παρότριση, είναι το έναυσμα να ασχοληθεί ξανά η Λαλά με τα εγγόνια της, να της δοθεί η ευκαιρία, γιατί πια δεν της δίνεται καν Λαλά να το κάνει αυτό, έτσι. Γιατί κατανοώ όλες τις μαμάδες και τους μπαμπάδες που ο χρόνος τους είναι περιορισμένος. Όμως η Λαλά θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην επαναφορά της και της διαπαιδαγώγησης, αλλά τη διαπαιδαγώγηση μην το πάρουμε με λάθος τρόπο. Όπως είπα, η Λαλά δεν ήθελε να κουνήσει το δάχτυλό της. Ήθελε να μιλήσει και να πει τις δικές της εμπειρίες στο παιδί, με τρόπο που να μπορείς να τις κατανοήσει. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να ξαναβάλουμε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία.
0: Πολλοί από αυτούς που μας ακούνε, φαντάζομαι, φέρνουν στο μυαλό τους και εικόνες, εικονογράφηση των παλιών σχολικών βιβλίων. Οι φωτογραφίες με την οικογένεια γύρω από το τραπέζι, η Λαλά να πλέκει και να, με τα γυαλιά της και να μιλάει στα παιδιά, τα εγγόνια και γενικότερα.
1: Παλιές καλές φωτογραφίες, αυτές που βλέπουμε
0: αυτή η ομορφιά της ελληνικής οικογένειας. Όλο αυτό το όμορφο. Αυτό το...
1: Πιστεύετε ότι έχει χαθεί όλο αυτό, ξαναγυρίζει.
2: Γι' αυτό και επιμένω οι παρουσιάσεις να μην είναι κλασικές παρουσιάσεις. Παρουσιάζουμε ένα βιβλίο και μιλάμε για το βιβλίο. Οι χλαδίτικες σφαγγέρες ήταν ξακουστές και πρέπει να ξαναγίνουν ξακουστές, γιατί κάτω από τα φεγγάρι και από το φως του φεγγαριού οι οικογένειες μαζευόντουσαν για να κάνουν ένα τσιμπούσι, ας πούμε, αλλά δεν ήταν μόνο τσιμπούσι τότε. Ήταν και οι δουλειές για να γνέσουν το μαλλί, για να τυλίξουν το μαλλί, για να φτιάξουν ένα γλυκό. Και μέσα σε όλο αυτό τα παιδιά έπαιζαν, η κοινωνικοποίηση ήταν κάτι πολύ σημαντικό και μέσα σε όλο αυτό γεννιόντουσαν και νέες ιστορίες. Οι καπετανέοι που ερχόντουσαν, οι ναυτικοί, έλεγαν μυστικές ιστορίες, κάπως έτσι γίνονται τα παραμύθια. Επομένως θεωρώ ότι οι φεγγέρες παρουσιάσεις αναδεικνύουν λίγο ξανά τις παλιές αυτές οικογενειακές στιγμές. που πρέπει να τις ξαναζήσουμε.
1: Μάλιστα. Και για να το μαζέψουμε λίγο, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα για όλους μας έτσι κι αλλιώς, και μερικές φορές όταν αρχίζεις να κουβεντιάσεις το απολαμβάνεις και οπότε θες, αλλά ο χρόνος σε σκοτώνει μερικές φορές.
0: Τι ωραίο θέμα.
1: Ο λόγος της επίσκεψης στην Άξο ποιος είναι τώρα?
2: Ο λόγος της επίσκεψης στην Άξο είναι μια κυκλαδίτικη φεγγέρα στο ηνοποιείο του Άξιου είναι με τον Αντώνη Τετσέργη, όπου θα παρουσιάσουμε ένα παραμύθι που έχει γραφτεί ειδικά για τον Άξιο Ίνο. Έγινε τυχαία, έγινε όμορφα, έγινε μέσα σε ένα βράδυ. Οπότε είπαμε να ξεκινήσω στις Κυκλάδες με το παραμύθι που γράφτηκε ειδικά για αυτή την... ειδικά για αυτό το ηνοποιείο και για το ωραίο κρασί του Αντώνη. Γιατί το κρασί και το παραμύθι είναι προέρχονται από τον πολιτισμό μας και έχουν και την ίδια ηλικία. Η ηλικία τους είναι μια φορά και ένα καιρό.
0: Κυρία Γιανακά, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να πιαστούν από μία λέξη ή από μία φράση και να πλάσουν ολόκληρες ιστορίες στο μυαλό τους. Νομίζω ότι ανήκετε σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Δηλαδή, το έναυσμα μπορεί να είναι το οτιδήποτε μπορεί να σας ενθουσιάσει, να σας εντυπωσιάσει, να σας γυρίσει πίσω ενδεχομένως στο χρόνο, για να πιάσετε κι εσείς χαρτί και μολύβι και να αρχίσετε να γράφετε.
1: Κατευθείαν, ναι.
0: Οπότε έχουμε την παρουσίαση. Αύριο θα σας δούμε.
2: Θα χαρώ πάρα πολύ να είστε.
0: Εννοείται.
2: Θα περιμένω να συμπληρώσετε νέες κάρτες λευκές όμως.
0: Πολύ ευχαριστώ.
2: Θα κάνουμε μια πολύ όμορφη κουβέντα πάνω στον Αξιοίνο.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά. Με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα τα πούμε από κοντά αύριο.
2: Πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Ναι, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα να πούμε ότι στην έκτακτη επικαιρότητα αυτή τη στιγμή έχουμε με αναφορά για το θέμα του... Τώρα ο Μαζονάκης έγινε υπόθεση Μαζονάκη, έτσι. Mm. Δίωξη για κακούργημα τελικά σε βάρος των γιατρών κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση.
1: Ναι. Ναι. Είναι κάτι το οποίο βγήκε από χθες, πέρασαν χειροπέδες.
0: Ναι, στον εισαγγελέα σήμερα.
1: Πήγαν στον εισαγγελέα, το καθένας θα πει τα δικά. Τώρα βγαίνουν ολόκληρες ιστορίες πίσω από τους γιατρούς, τι ήταν, δεν ήταν. Βγαίνουν
0: και κάποιοι άλλοι που είχαν ασθενείς.
1: Τι λένε. Ψάχνουν όλοι και βρήκαν το βιογραφικό της γιατρού που εμπλεκόταν σε κάτι παράνομο.
0: Ήταν πελάτης αλλής συμμορίας που παρασκεύαζε παράνομα φάρμακα.
1: Εκεί οπότε αρχινήγει τώρα το κουτάκι. Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι θα συγκροτήσουμε επιτροπή για να ελέγχει πώς είναι αυτές οι κλινικές και όλα αυτά.
0: Έπρεπε ήδη να έχει συγκροτηθεί αυτή η επιτροπή και χρόνια. Οπότε, τα είπαμε και χθες αυτά.
1: Δεν ξέρω.
0: Να. Τι να πω τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα. Ναι, εντάξει, αν αξίζει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, είναι αυτό για να, να δούμε λιγάκι τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί
1: δεν ξέρω.
0: Αυτά σχετίζονται με την υγεία, έτσι. Όλο,
1: ναι, εντάξει, απλά,
0: όλο του κόσμου.
1: Ξέρω τώρα όλη αυτή η ιστορία, εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Να υπάρχει ένας έλεγχος. Απλά τώρα όλα τα υπόλοιπα να ξαναπούμε για μία ακόμα φορά. Πολύ. Δηλαδή, πολύ. Βαβούρα για που δεν είχε κάνει διαθήκη, που πάει η περιουσία του, εντάξει. Που το ένα, που το άλλο. Εντάξει, παιδιά, αυτά ας τα αφήσουμε στην άκρη.
1: Θα αφήσουμε και να τελειώνει.
0: Να αφήσουμε λίγο το νεκρό στην ησυχία του.
1: Θα τον αφήσουμε λοιπόν, γιατί πρέπει να μείνει στην ησυχία του.
0: Ακριβώς. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: ωραιότατα λοιπόν, μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, επιστρέφουμε. Πάμε, θυμίζουμε ότι μια βόλτα στον ελαιόλιθο πάντα μας βγαίνει σε καλό.
1: Εντάξει, βαραίνει και λίγο η ατμόσφαιρα, να πω την αλήθεια, γιατί κάθεσαι, απολαμβάνεις όλη αυτή την φιλοξενία, όλη αυτή την μεγάλη αγκαλιά και μετά σκέφτεσαι ότι πρέπει να γυρίσει
0: τώρα. Φύγω, Τώρα πάρω τον κατήφορο τώρα.
1: Είναι ένα θυματάκι.
0: Μα από εδώ που είναι ωραία, που βλέπει το ηλιοβασίλεμα.
1: Τα πάντα όλα.
0: Είσαι με στη δροσιά, είσαι με στα γέλια και τι χαρέ εκεί με την Ελένη και την παρέα. Είναι Παρασκευή, θα έχει και live.
1: Τώρα.
0: Oh, ναι, και μετά την αφήγηση. Πού να πας, πού να πας, κάτσε εκεί.
1: Αλλά διαφωνεί Κυκλάδων, 101,3. Είναι εδώ η μάτωση του Άρη και ο Νικό Δημοσιανός. Είμαστε Κυκλάδες on air, Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3.
0: Πολύ ωραία τα
1: λες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: λοιπόν,
0: έχεις να μου πεις κάτι, πες το.
1: Θέλω να σου πω ότι σήμερα είναι 11 Σεπτεμβρίου.
0: 11
1: Σεπτεμβρίου, 25 χρόνια από εκείνο το συμβάν, το οποίο άλλαξε πάρα πολλά πράγματα,
0: τον κόσμο ολόκληρο.
1: Αν σου ζητούσε κάποιος να θυμηθείς ένα στιγμιότυπο, ένα καρέ, κάτι, ποιο μπορεί να ήταν από εκείνη την ημέρα?
0: Ναι, είμαι μπροστά σε ένα μαγαζί. Βλέπω κόσμο ο οποίος λέει κάτι ακαταλαβίστικα πράγματα, δεν καταλαβαίνω τι έχει συμβεί. Και ξαφνικά γυρνάω το κεφάλι μου και βλέπω τη βιτρίνα ενός μαγαζιού που μέσα είχε μια τηλεόραση και βλέπω το στιγμιότυπο του πρώτου αεροπλάνου που πέφτει πάνω στον πύργο, τον πρώτο πύργο.
1: Ναι.
0: Και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό και λέω, τι έγινε? Αυτό, δηλαδή το αεροπλάνο να βουτάει μέσα στον πύργο. Αυτό. Μια βιτρίνα, μια οθόνη και αυτή η εικόνα μέσα στην οθόνη. Τραγικό.
1: Αυτό είναι το προσωπικό που έχουμε όλοι. Μέσα από όλα αυτά που είδες όμως τις επόμενες ημέρες, πριν και μετά, κατά τη διάρκεια, σου έχει μείνει κάτι το οποίο πιστεύεις ότι αποτελεί σημείο αναφορά? Δηλαδή, όποτε και αν το βλέπεις, θα σε παραπέμπει στην 11η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, τώρα κάτσε, αυτό θέλει σκέψη που λες. Νομίζω ο καπνός. Ο καπνός. Αυτό το... Ο καπνός της καταστροφής, ο οποίος καπνός ειδήσει τον παρόδο. Διάβαζα σήμερα ένα άρθρο για το πόσα προβλήματα δημιούργησε όλο αυτό.
1: Καλά,
0: το
1: έγινε. Εντάξει, ναι.
0: Ο καπνός, αυτό το boom. Το...
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο καπνός όντως είναι, όμως το κλικ που έχει περάσει στην ονειότητα είναι αυτό που φέρει το όνομα Falling Man, ο άνθρωπος που πέφτει. Θυμάστε φωτογραφία με έναν άνθρωπο που πέφτει
0: και
1: με το κεφάλι κάτω?
0: Τον Αρκά σήμερα που
1: ο Αρκάς το έχει χρησιμοποιεί. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 9:41 και 15 δευτερόλεπτα.
0: Ήταν στο
1: πρωί,
0: στο πρώτο.
1: Στο πρώτο ήταν, από το Associated Press, από τον Richard Drew, και απεικονίζει έναν άντρα ο οποίος πέφτει με το κεφάλι προς τα κάτω από έναν από τους δύο πύργους του World Trade Center. Το εντυπωσιακό είναι αφενός ότι μετά από μερικές μέρες αυτή η φωτογραφία εξαφανίστηκε από τα ΜΜΕ, γιατί θεωρήθηκε ως πολύ οδυνηρή. Το θέμα είναι ότι κανείς ακόμα μέχρι και σήμερα δεν ξέρει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. 25 χρόνια μετά. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Αρχικά ήταν ένας ζαχαροπλάστης, αλλά η οικογένεια είπε ότι λόγω της θρησκείας και αυτά που πιστεύει αποκλείεται να έκανε,
0: κάτι αυτό,
1: τέτοιο. Στη συνέχεια είδαν ότι άρχισαν να αναλύουν τη φωτογραφία όσο γίνεται πιο κοντά, ώστε να δουν χαρακτηριστικά. Και τελικά κατέληξαν ότι είναι ένας ηχολήπτης 43 ετών, ο Τζόναθαν Μπρίλι, ένα 96, ήταν και ψηλό το παλικάρι, ο εκλοιπών. Το πρόβλημα ήταν ότι η χείρα είχε μαζέψει τα ρούχα του, οπότε δεν μπορούσε, στο σπίτι δηλαδή, οπότε δεν μπορούσε να κάνουμε ταυτοποίηση αν όντως ήταν δικά του ή όχι, γιατί ουσιαστικά αυτόν τον άνθρωπο δεν τον βρήκε ποτέ κανένας, έτσι.
0: Τι να βρεις
1: από... Μόνο φωτογραφία υπάρχει από αυτόν τον άνθρωπο. Και η αδερφή του σήμερα λέει ότι... ενδεχομένως και να είναι αυτός. Έπασχε από άσθμα. Είχε χειροτονηθεί διάκος 6 μήνες πριν το θάνατό του. Και γενικότερα ήταν ένας άνθρωπος της θρησκείας. Είχαν ταξιδέψει μαζί 5 μέρες νωρίτερα και μετά πήγαν στη Φλόριντα. Δεν τον είδε, αλλά θεωρεί ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πήδηξαν πιάστηκαν και οι ψυχές τους πιάστηκαν. Ήταν κάτι σαν αυτοκτονία, αλλά δεν ήταν αυτοκτονία.
0: Βασικά έβεσαν για να σοφούν αυτοί και καλά. Έτσι, δηλαδή στην απόγνωσή σου. Στην απόγνωσή σου, εκείνη την ώρα και στον πανικό σου, λες θα μείνω εδώ να καώ, να εκραγώ μαζί με όλο το υπόλοιπο. Τι άλλο μπορώ να κάνω στον πανικό.
1: Στον πανικό μπορεί να σκέφτεσαι κιόλας ότι είναι καλύτερα μια ελπίδα να ζεις, θα πηδήξω από εκεί.
0: Δεν είναι ότι αποφάσισε να αυτοκτονήσει.
1: Ναι, όχι. Ναι. Απλά η συγκεκριμένη φωτογραφία φέρεται να βρίσκεται στη ιδιωτική συλλογή του Elton John, ο οποίος την έχει χαρακτηρίσει ως την τελειότερη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί ποτέ.
0: Ναι.
1: Και την έχει στην
0: όπως
1: ιδιωτική συλλογή. Στιγμιότυπο
0: και αυτό όμως.
1: Ναι.
0: Τραγικό,
1: είναι
0: ήταν
1: ένα στιγμιότυπο παράξενο, γιατί αν δεις τη φωτογραφία, επειδή τη βλέπεις, ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος αυτός δεν κάνει κάποια κίνηση.
0: Είναι σαν να κάνει ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο ένα πράγμα, αλλά ανάποδα, ξέρεις.
1: Τα χέρια τα έχει στον κορμό.
0: Στον κορμό, ναι.
1: Δεν έχει δηλαδή, ξέρεις, ένα πανικό να προσπαθήσει. Είναι μια ευθεία βολή που κάνει προς τα κάτω, χωρίς να δείχνει ότι υπάρχει κάποιος φόβος ή πανικός. Ότι ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει.
0: Σαν τα πουλιά που κάνουν ελεύθερη πτώση και προσπαθούν.
1: Ναι, δεν είναι ότι φοβάμαι ή κουνάω χέρια πολύ γιατί έχω μια αντίσταση ή θέλω κάτι να κάνω. Είναι μια ευθεία βολή, χωρίς καμία κίνηση δεξιά-αριστερά.
0: Πάω για προσγείωση, κάπως έτσι.
1: Καρφώνουμε κάτω, δηλαδή, με το κεφάλι κάτω, χωρίς να κουνάει δεξιά-αριστερά. Η φωτογραφία είναι πολύ συγκεκριμένη σε αυτό.
0: Εντάξει, η τραγικότητα όλο αυτό ήταν τότε. Εν τω μεταξύ ήταν 4 τα αεροπλάνα, έτσι.
1: Ναι, είναι 4 τα αεροπλάνα.
0: 2 στους πύργους, ένα στο Πεντάγωνο και ένα στην.
1: Τώρα που βγήκε λίγο έξω, στο οποίο οι επιβάτες
0: προσπάθησαν να
1: πήραν τον έλεγχο και απλά το έριξαν κάτω. Εγώ θεωρώ ότι αυτό στο Πεντάγωνο θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά όλων, γιατί θα χτύπησε.

0: δηλαδή, παρουστημένα μυαλά.
1: Δεν ήταν κάπου αλλού να χτυπήσει. Ήταν το δεύτερο εκεί για να το χτυπήσει τη τηλεόραση, να το πάρει και να το έχει και να θυμούνται. Και είναι η πρώτη ουσιαστικά επίθεση που δέχεται η Αμερική στο έδαφος της στην ιστορία της.
0: Ναι. Ναι, γιατί ουσιαστικά η Αμερική δεν έχει εμπλακεί ποτέ στο έδαφος της σε πόλεμο.
1: Όχι, δεν έχει δηλαδή καμία παρουσία.
0: Έτσι, να πεις, ρε παιδί μου, έγιναν με η μάχη του τάδε, ας πούμε, αυτό στην Αμερική. Ποτέ δεν.
1: Οι μόνες μάχες που είχε η Αμερική, αυτό ήταν ο εμφύλιος δικός τους, οι μεταξύ τους καταστάσεις, οι κατακτητές που ερχόντουσαν και χτυπάγαν, οι Βόρειοι και οι Νότιοι που είχαν τελευταίοι. Από εκεί πέρα, ακόμα και το Pearl Harbor ή οι Άπωνες στην Χαβάη.
0: Δεν ήταν σε αμερικανικό έδαφος.
1: Αμερικανικό έδαφος.
0: Συγγνώμη, σωστά. Απλά δεν ήταν στην Αμερική, στη χώρα.
1: Και αυτό ήταν και το μεγάλο λάθος των Ιαπώνων, οι οποίοι κάνανε το λάθος να μείνουν στη Χαβάη, ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να χτυπήσουν την Καλιφόρνια, να χτυπήσουν το Λος Άντζελες. Αλλά πίστεψαν ότι φτάνει στην Χαβάη. Ο φόβος τους ήταν αυτός και άλλαξε όλο τον κόσμο. Αυτά όσον αφορά την
0: 25 χρόνια. Πέρασαν 25 χρόνια.
1: Σαν χτες.
0: Πραγματικά είναι σαν χτες. Να πούμε κάτι ευχάριστο. Να πούμε ότι προγραμματίζεται και θα γίνει ένα συνέδριο. Την ανακοίνωση τη βλέπω από την Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σύρου στην πλατεία Μιαούλη. Θα γίνει από τις 18 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Το θέμα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχάς γίνεται σε συνεργασία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας και του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών. Συνδιοργανώνουν όλο αυτό το συνέδριο με θέμα τα νησιά του Αιγαίου ως τόποι εξορίας. Πολύ ενδιαφέρον. Τα νησιά του Αιγαίου που χρησιμοποιήθηκαν συχνά από το νεότερο και σύγχρονο ελληνικό κράτος ως τόποι εξορίας, ιδιαίτερα κατά τον 20ο αιώνα, αρχής γενομένης από τη δεκαετία του 1910 και κυρίως μετά την ψήφιση του ιδιώνυμου το 1929 μέχρι την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών το 1974.
1: Μάλιστα,
0: το μέτρο του εκτοπισμού στα νησιά δεν αποτελεί αποκλειστικά νεωτερικό φαινόμενο. Προηγούμενα στην εφαρμογή του στο νεοελληνικό κράτος υπάρχουν ήδη από το 19ο αιώνα. Ενώ η ιστορική έρευνα και η αρχαιολογική σκαπάνη έχουν φέρει στο φως πολλές περιπτώσεις ατομικής και συλλογικής εξορίας στα νησιά ήδη από την περίοδο της αρχαιότητας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό.
1: Προφανώς και είναι.
0: Ναι. Και μάλιστα βλέπω εδώ μια πλήρη ανάλυση για το τι θα παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν εκεί, γιατί ο στόχος του συνεδρίου είναι μέσα από τις συμβολές των ερευνητών, από ποικίλα παιδεία που σχετίζονται με την νησιωτικότητα και το ιστορικό φαινόμενο της εξορίας και του εκτοπισμού, να αναδειχτούν οι ομοιότητες, οι διαφορές, η ιστορική εξέλιξη στη χρήση των νησιών ως τόπων απομόνωσης, ως τόπων εξορίας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό.
1: Ωραίο, πολύ όμορφο. Πραγματικά εντυπωσιακό. Να πούμε βέβαια ότι δύο μέρες νωρίτερα, στις 15 Σεπτέμβρη, θα πραγματοποιηθεί στην Πάρο, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας Κατοαπηλιανής, μία... πώς ήταν τώρα αυτό τώρα, συναυλία από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΣΕΡΤ για τη συμπλήρωση των 1700 ετών από την ανέγερση του Ιερού Ναού. Θα γίνει από τη διεύθυνση του Αρχιμουσικού Στάθη Σούλη και θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στο διεθνώς βραβευμένο Έλληνα μουσικό Δημήτρη Κατή. Στην συνέχεια η ορχήστρα θα ερμηνεύσει έργα του συνθέτη Γιώργου Λεμού.
0: Πάρα πολύ
1: ο Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Ιερό Προσκύνημα πραγματοποιεί αυτή την εκδήλωση.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Χρόνια.
0: Και μια και μιλάμε τώρα για έτσι ωραία πράγματα που γίνονται γενικότερα στα νησιά, να πάμε από την Σύρο και την Πάρο στη Μήλο. Καθώς ο Πομιλιακός δεν εφησυχάζουν αυτά τα παιδιά με τίποτα, δεν σταματάνε με τίποτα, έχουν προγραμματίσει και θα κάνουν τη Δευτέρα που μας έρχεται, μεθαύριο δηλαδή στις 14 του μήνα, στις 7 το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Μήλου, με ελεύθερη είσοδο, μία εκδήλωση η οποία σχετίζεται με τον αυτισμό, κατανοώντας τον αυτισμό αποδοχή συμπερίληψη ζωή. Κεντρικός ομιλητής, ξέρεις ποιος θα είναι?
1: Ποιος?
0: Ο Δημήτρης ο Παπα-Νικολάου.
1: Το ξέρω λόγω του σε σχέση με τον μπάσκετ.
0: Ακριβώς. Μέσα από το προσωπικό του βίωμα και τη δράση.
1: Και ο ίδιος νομίζω.
0: Ναι. Together for Autism ευαισθητοποιεί το κοινό για το φάσμα του αυτισμού. Και πραγματικά είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Νομίζω ότι. Όχι, νομίζω. Σίγουρα θα, όσοι είναι στη Μήλο θα πάνε να το παρακολουθήσουν όλο αυτό. Είναι και ο Δημήτρης ο Παπα-Νικολάου, τον ξέρουμε όλοι μας. Παλιός έτσι.
1: Νομίζω ότι. Τη εποχή εκείνη τη καλή του μπάσκετ.

0: Ναι, ναι. Είναι μια άλλη εποχή. Ήταν ένα παιδί το οποίο φόρησε τη φανέλα και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
1: Και
0: γενικότερα ήταν από τα παιδιά που πέρασαν και άφησαν το στίγμα τους. Λοιπόν, μια που μιλάμε από εκδηλώσεις και θέματα που είναι αυτό, να πούμε ότι 31 Οκτωβρίου θα γίνει η ενθρόνηση του νέου Καθολικού Επισκόπου Θύρα, Σύρου, Μήλου και Κρήτης. Τοποτηρητής είναι εκεί. Αποστολικός τοποτηρητής, δηλαδή της Καθολικής Επισκοπικής Επισκοπής Κρήτης. Και η τελετή θα γίνει στις 5 η ώρα στο Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο. Νομίζω έχουμε πάει εκεί, οπότε...
1: Ναι, έχω πάει.
0: Νομίζω ότι είναι μια κίνηση επίσης ενδιαφέρουσα όσον αφορά την τοπική κοινωνία. Κάτι άλλο ήθελα που έχει να κάνει με αυτού του είδους τις δράσεις.
1: Και
0: βέβαια να πούμε ότι την Κυριακή μία ώρα το μεσημέρι θα γίνει η εξόδους ακολουθία της 42χρονης που πέθανε χθες, σκοτώθηκε χθες σε τροχαίο. Θα γίνει στην Αστυπάλαια.
1: Είναι η καταγωγή της από εκεί.
0: Από εκείνη η καταγωγή της. Θα γίνει στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Παναγίας Πορταΐτισσας στην Αστυπάλαια. Και μάλιστα θα το πλοίο Blister Naxos θα αναχωρήσει το Σάββατο στις 12.30 ώρα από το λιμάνι της Νάξου με επιστροφή από το λιμάνι της Αστυπάλαια στην Τρίτη 15/9. Τη διαμονή στο νησί Αστυπάλαια την παρέχει η οικογένεια της εκλιπούσης για όσους θέλουν, για τους ανθρώπους δηλαδή, τους φίλους της οικογένειας.
1: Κρίμα η κοπέλα, κρίμα.
0: Ναι. Γενικά χθες ήταν μια παράξενη ιστορία. Να πούμε ότι επειδή με ενημέρωσαν αργά το απόγευμα
1: για τη δεύτερη,
0: για τους τραυματισμένους,
1: τη σοβαρά τραυματισμένη τέλος πάντων, η οποία πήγε στο νοσοκομείο.
0: Ναι, διακομίστηκαν και οι δύο.
1: Και οι δύο διακομίστηκαν, ναι.
0: Με Σινούκ στην Αθήνα, στο Τζάνιο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα.
1: Ναι. Τι να πω, μακάρι να γίνουν τουλάχιστον καλά αυτοί οι άνθρωποι, να μην έχουν προβλήματα. Βλέπω και αυτές τις εικόνες από την απείρανθο πάλι και μόνο βαίνει το αίμα στο κεφάλι με τους βανδαλισμούς.
0: Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή, και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, συγγνώμη, πόση ανεγκεφαλιά πια. Συγγνώμη, πας και δημιουργείς αυτή την ασχήμια σε ένα σημείο το οποίο είναι, καταρχάς είναι βιβλιοπωλείο, έτσι. Δεύτερον, είναι τόσο όμορφο αυτό το σημείο. Γιατί πας και του αλλάζεις τα φώτα, τα πετρέλαια. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό με τους βανδαλισμούς φέτος έχει παραγίνει στην Άξο, έτσι.
0: Δεν ξέρω πραγματικά, και είναι ένα θέμα όλο αυτό. Μάλιστα πριν από, μόλις ξεκίνησε η εκπομπή, πήρα και ένα μήνυμα από κάποιον, τον οποίο δεν θέλω να σχολιάσω, ο οποίος υποστηρίζει όλη αυτή την κατάσταση.
1: Τους βανδαλισμούς.
0: Ναι, τους βανδαλισμούς. Το οποίο με ενόχλησε πάρα πολύ.
1: Ότι δηλαδή τι, καλά κάνουμε και, και βανδαλίζουν.
0: Ναι, εντάξει, ναι, δικαίωμά μας είναι
1: δηλαδή,
0: το κάνουμε.
1: Τι θα πει, μισό λεπτάκι τώρα, δικαίωμά μας είναι να το κάνουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, σε ξένη περιουσία, σε δημόσιο χώρο, έχεις δικαίωμα να πηγαίνεις και να καταστρέφεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, αν κάποιος το έκανε αυτό στο σπίτι σου, πώς θα ένιωθες, τι θα έλεγες, ότι είναι δικαίωμά του να το κάνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη. Αλλά θεωρώ ότι μάλλον πρέπει να το ξανασκεφτείς, φίλε μου. Απλά αυτό, δηλαδή το λέω με αγάπη.
0: Ναι,
1: μάλλον πρέπει να το ξανασκεφτείς.
0: Ναι, και επειδή εγώ δεν έχω αγάπη κάτι τέτοια πράγματα.
1: Όχι, πραγματικά το λέω με αγάπη. Ξανασκέψου και και απάντησε μου, σε ένα δημόσιο χώρο ή σε έναν ιδιωτικό χώρο που ανήκει σε κάποιον, είναι σωστό κάποιος να πηγαίνει να καταστρέφει? Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και στο δικό σου χώρο. Πώς θα ένιωθες?
0: Και άλλωστε, είμαστε μεγάλα παιδάκια. Έχουμε το δικαίωμα της ελευθερίας, δηλαδή ακόμα δημοκρατία έχουμε. Όσο εσύ έχεις το δικαίωμα, θεωρείς ότι έχεις το δικαίωμα να προσβάλλεις κάποιον, αλλά τόσο έχει και αυτό το δικαίωμα να υπερασπίζεται αυτό που πιστεύει. Οπότε το να το αφαιρείς, βγαίνουμε από τη λογική της δημοκρατίας και πάμε σε άλλες καταστάσεις. Ωραία. Οπότε καλό είναι να μαζευτούμε λίγο. Εντάξει, μπορεί, όπως έλεγε, ποιος το έλεγε, ο Βολτέρος το έλεγε.
1: Ότι θα διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά όσο ζω θα υπερασπίζω. στηρίζομαι με τη ζωή μου και το δικαίωμά σου
0: να εκφράζεις αυτό που πιστεύεις.
1: Ναι.
0: Καλό είναι λοιπόν να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας αυτό, γιατί αυτό είναι που μας αντιπροσωπεύει.
1: Αν θέλουμε να λέμε ότι θέλουμε, είμαστε σε μια χώρα δημοκρατική, τέλος πάντων σκεφτόμαστε δημοκρατικά και πιστεύουμε στην ελευθερία της άποψης, του λόγου και ούτω καθεξής. Αν θέλουμε. Αν θέλουμε κάτι άλλο, τότε όπα. Σταματάμε την κουβέντα εδώ.
0: Μα ξέρω και εγώ τώρα. Δηλαδή, έλεος. Nothing really matters.
1: Nothing really matters. Ο κύριος Μαυρομάτης έκανε και μια ανάρτηση για την σχολική χρονιά που ξεκίνησε, έτσι, για τις όμορφες εικόνες που είδαμε σήμερα το πρωί στα σχολεία της Νάξου. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η σχολική χρονιά θα είναι καλή, με την έννοια ότι δεν θα ακούσουμε και φέτος ότι μέχρι τα Χριστούγεννα ή και πολύ πιο μετά, γιατί τα ακούσαμε φέτος αυτά, θα έχουμε λήψεις στα σχολεία, εκπαιδευτικών εννοώ, έτσι. Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα καλυφθούν τα κενά πολύ πιο γρήγορα.
0: Να πούμε ότι και ο Περιφερειάρχης, σίγουρα ο Περιφερειάρχης, αλλά και ο αρμόδιος εδώ στην Άξο, που το οποίο τώρα είναι Αντιπεριφερειάρχης Επικοινωνίας Εξωτερικών Σχέσεων. Πολύ μ' αρέσουν τώρα αυτοί.
1: Καλό είναι.
0: Είναι και λίγο συντονιστές και κάτι τέτοια.
1: Εγώ τα έχω μπερδέψει, λοιπόν, τα έχω κάνει εκταρμά.
0: Ναι, δήλωσε ότι με την έναρξη μιας νέας ακόμα σχολικής χρονιάς εύχομαι σε όλους τους μαθητές, μαθήτρες, εκπαιδευτικούς υγεία, δημιουργική χρονιά. Το σχολείο δεν είναι μόνο ένας χώρος μάθησης, είναι ο τόπος όπου τα παιδιά μας κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς το αύριο, αποκτούν εφόδια, καλλιεργούν αξίες, δημιουργούν φιλίες και διαμορφώνουν τα όνειρά τους. Σε αυτή την πορεία η παρουσία και η στήριξη της οικογένειας και των εκπαιδευτικών είναι ανεκτίμητη. Η Περιφέρεια του Αιγαίου συνεχίζει να εργάζεται με σχέδιο και για την βελτίωση σχολικών υποδομών και την δημιουργία καλύτερων συνθήκων για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
1: Ωραία. Και ο κύριος Μαυρομάτης αναφέρει στο σύντομο μήνυμά του στο διαδίκτυο σε 65 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή αγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά 2026-27. Φέτος, για πρώτη σχολική χρονιά, επίκειται η λειτουργία της νεοειδρυθήσας σχολικής μας μονάδας του Εσπερινού Γυμνασίου Νάξου. Για τους μαθητές μας, η πρώτη μέρα στο σχολείο φέρνει πάντα μαζί της μια ξεχωριστή ενέργεια. Είναι το ξεκίνημα ενός ταξιδιού γεμάτου γνώση, νέες εμπειρίες, φιλίες και στόχους. Το σχολείο δεν είναι μόνο χώρος μάθησης, αλλά και το περιβάλλον όπου διαμορφώνεται τον χαρακτήρα σας και χτίζεται το μέλλον σας. Στους εκπαιδευτικούς μας, που αποτελούν τον στυλοβάτη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εύχομαι υγεία, δύναμη και υπομονή. Το έργο σας είναι λειτουργήμα και η προσφορά σας στη διαμόρφωση των αυριανών πολιτών του τόπου μας είναι ανεκτίμητη. Στους γονείς και κηδεμόνες, εύχομαι να έχετε τη δύναμη να στηρίζετε τα παιδιά σας σε κάθε τους βήμα, αποτελώντας το σταθερό τους στήριγμα σε αυτή τη διαδρομή. Και καταλήγει, συγγνώμη, ως αντιδήμαρχος παιδείας, θέλω να διαβεβαιώσω ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων βρίσκεται και θα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας. Προτεραιότητά μας παραμένει η διασφάλιση ενός ασφαλού, σύγχρονου και λειτουργικού σχολικού περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά σε κάθε γωνιά του Δήμου μας. Καλή πρόοδο και καλή σχολική χρονιά με υγεία και χαμόγελα.
0: Επίσης, να πούμε ότι και η Λαϊκή Συσπήρωση έστειλε το σχετικό μήνυμά της, το οποίο αναφέρει ανάμεσα στα άλλα, μάλλον τα χαρακτηριστικά, γιατί είναι σχετικά μεγάλο, ότι τα σχολικά κτίρια δεν είναι αριθμοί, είναι η ασφάλεια των παιδιών, ότι δεν φτάνει να υπάρχουν εκπαιδευτικοί στα χαρτιά, γιατί υπάρχει ανισιωτικότητα που στην Άξο Μικρός Κυκλάδης δημιουργεί αυτά τα θέματα, ότι η καθαριότητα και η συντήρηση των σχολείων δεν μπορούν να βασίζονται στην καλή θέληση. Μάλιστα, μου άρεσε αυτό με την καλή θέληση, τώρα θυμήθηκα. Αυτό που μου έστειλε ένας καλός φίλος, μία ανάρτηση που έγινε από εκπαιδευτικό στα Τρίκαλα, ότι όταν πήγαν, λέει, στο σχολείο, ο διευθυντής τους έδωσε τις κουρτίνες του σχολείου να τις πλύνουν οι εκπαιδευτικοί στα σπίτια τους, γιατί δεν έχουν καθαρίστες και αυτά. Οπότε να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί να πλύνουν
1: ο καθένας
0: από μία κουρτίνα. Πάρτε μία κουρτίνα,
1: βοηθά τα αδέλφια.
0: Πάρτε μία κουρτίνα και εσύ και μπορείς.
1: Και το σφουγγαρό πάνω θα πιάσουμε, κύριε Πετροχύλο.
0: Έτσι,
1: μου.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι. Και βέβαια μιλάει για η Λαϊκή Συσπήρωση, μιλάει και για το κεδασί Νάξου. Όπου αναφέρει ότι ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το κεδασί Νάξου. Το κτηριακό πρόβλημα της δομής έχει αναδειχθεί επανειλημμένα, ενώ έχουν καταγγελθεί σοβαρές ακαταλληλότητες στο υφιστάμενο κτίριο των Εγκαρών. Το ζήτημα δεν αφορά μια απλή έλλειψη χώρου, αφορά μια υπηρεσία που στηρίζει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις οικογένειές τους. Δεν είναι δυνατόν υπηρεσίες ειδικής αγωγής και εκπαιδευτικής υποστήριξης να λειτουργούν σε χώρους που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Αυτό είναι το μήνυμα που έχει στείλει η Λαϊκή Συσπήρωση. Ζητάει προφανώς ότι και οι εκπαιδευτικοί από τους Δήμους. Το θέμα είναι κατά πόσο οι Δήμοι μπορούν πραγματικά να κάνουν αυτές τις...
1: Ναι, τι δυνάμεις έχουν τέλος πάντων και τι μπορούν να κάνουν και πού μπορούν να φτάσουν οι Δήμοι. Και στο φινάλε να σου πω και κάτι, ρε Συνικόδημε. Καλώς οι Δήμοι κάνουν ό,τι μπορούν γιατί τα...
0: Αυτό μπορούν, αυτό κάνουν.
1: Αυτό, δηλαδή θέλουμε δασκάλους, θέλουμε καθηγητές, θέλουμε. Αλλά απ' την άλλη όμως, έχεις μια πολιτεία η οποία σου λέει απ' τη μία... Δεν έχεις αρμοδιότητες, δεν σου δίνω αρμοδιότητες. Και απ' την άλλη σου λέει βάλε λίγο πλάτη.
0: Αυτή η πλάτη το
1: βάλε λίγο πλάτη.
0: Όλοι έχουμε
1: δηλαδή,
0: βάλει
1: μια ζωή πλάτη. Τοπική αυτοδιοίκηση βάζει πλάτη. Αλλά μια ζωή τοπική αυτοδιοίκηση μέσα για να λειτουργήσει, χρηματοδότηση, χρήματα, δεν ξέρω και εγώ τι, στο βαθμό που θα έπρεπε να τα έχει, δεν τα έχει. Μην τρελαθούμε και τελείως. Συνεχώς δίνουν αρμοδιότητες, παίρνουν κάποιες άλλες που δεν θα έπρεπε να τις πάρουν και πια στα βγω και κούρευτο. Πώς θα γίνει, Τι είναι καλέ.
0: Τίποτα, βλέπω τον κύριο Κατσαρά, ο οποίος είχε την τύχη, την τιμή να βραβεύσει τον ανιψιό του.
1: Αλήθεια τώρα,
0: ναι,
1: το Γιάννη.
0: Πιο όμορφες στιγμές.
1: Αχ, τι όμορφο. Ήθελα να πω στην κυρία Γιαννακά πριν τώρα, μια και λες για το Γιάννη και τον κύριο Κατσαρά, τέλος πάντων και εδώ αυτό. Επειδή μιλήσαμε με τον Γιάννη, τον ανιψιό, το γιο της Ειρήνης, η γιαγιά ήταν εκεί. Γιατί είπε η γιαγιά, όταν είπε, τον ρωτήσαμε τον Γιάννη, μα πώς τα κατάφερες, τι έκανες, έβαλες, είχες πρόγραμμα συγκεκριμένο. Είπε λοιπόν ο Γιάννης, εντάξει, έκανα αυτό και αυτό και αυτό, ιατρική, έτσι. Και λέει και η γιαγιά, είχες και τη γιαγιά με τις προσευχές της. Έμα. Η αρχηγός της οικογένειας, να τα λέμε και αυτά.
0: Προσευχές.
1: Κυρία Μαρία μου.
0: Αυτές τις προσευχές είναι.
1: Κυρία Κούλα. Όμορφες στιγμές είναι αυτές, γιαγιάδες, οι λαλάδες που λέει η κυρία Γιαννακά.
0: Όλοι έχουν ανάγκη από τις λαλάδες, γιατί τις έχουμε στη ζωή μας.
1: Καμάρι, λαλά.
0: Μας λείπουν οι λαλάδες πάρα πολύ.
1: Καμάρι.
0: Και όσοι δεν έχουν μεγαλώσει με τις λαλάδες είναι ένα θέμα.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα, σήμερα που πήγα για την να αντικαταστήσω την ταυτότητα, γιατί πρέπει να αντικαταστήσουμε όλες τις ταυτότητες, καλώς ή κακώς, δεν μας αρέσει.
1: Ωραία φωτογραφία, άμα τολμάς δείξτε να. Εγώ δεν τολμάω πάντως. Δεν είμαι εγώ.
0: Είχα χειρότερη πάντα. Πάντα υπήρχε μια χειρότερη.
1: Όχι, εμένα αυτή είναι η χειρότερη.
0: Όχι, και εγώ είχα χειρότερη και νομίζω πρέπει να κάπου την έχω. Κάπου πρέπει να την έχω. Πρέπει να την έχω. Ναι, την έχω. Τη χειρότερη φωτογραφία είναι σε εκλογικό βιβλιάριο. Όταν είχαμε ακόμα εκλογικά βιβλιάρια.
1: Προ αμνημονεύτων.
0: Ναι. Η οποία πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο έχω βγάλει σε φωτογραφία. Και όταν πηγαίνετε πρέπει να κάνετε ταυτοποίηση.
1: Ναι, πλάκα έχει αυτό.
0: Ναι, και σου βγάζουν διάφορες ερωτήσεις. Μία από αυτή που μου έβγαλε εμένα ήταν αν θυμάμαι κάποιο θείο μου από τη μεριά της μητέρας μου.
1: Έλα Παναγία μου.
0: Ναι, και έπαθα, ονομάστε λέει έναν
1: αδελφό δηλαδή της μητέρας.
0: Της μητέρα, από τη μεριά της μητέρας.
1: Ευκολάκι, ήταν στα σως.
0: Ναι, ήταν ευκολάκι από τα σως, ναι. Και προσπάθησα, και μάλιστα νομίζω ότι ήταν το μικρότερο μου είπε. Και έψαχνα να βρω ποιος είναι ο μικρότερος.
1: Ένας δεν είναι. Αδελφός εννοώ.
0: Το αστείο δεν είναι ένας, είναι δύο.
1: Α, και άντε να θυμηθείς εσύ.
0: Γιατί
1: τώρα και άμα κάνεις λάθος.
0: Η μητέρα μου, μάλλον ο πατέρας της μητέρας μου, παντρεύτηκε δύο φορές.
1: Α, σωστό.
0: Άρα
1: ναι.
0: Μπορούσε κάλλιστα να πει, ξέρεις, είναι αυτό
1: αδελφός,
0: το... Ναι, αλλά είναι αδελφός είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αλλά και άμα απαντήσεις λάθος εκεί, τις ξεκόβουνε, δεν σου βγάζουν ταυτότητα.
0: Ναι, και γελάγαμε και του έλεγα τώρα τι κάνω εγώ, τι γράφω, γιατί μου λέει, γιατί λέω αυτό και αυτό έγινε. Όχι, μου λέει κάτσε να δω και προσπάθησε να βρει.
1: Να βρει την απάντηση.
0: Να βρει την απάντηση για να μην έχω πρόβλημα. Και μου έδωσε εκείνο την απάντηση. Μου λέει με βάση το αυτό. Εν τω μεταξύ μου έκανε επίσης εντύπωση και μου λέει ότι πλέον έχουμε μέσα όλο το κοινωνικό δέντρο σου.
1: Ναι.
0: Υπάρχει.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Είχα μείνει στη λογική αυτό και τέτοιο. Και έχει όλο όντως το γενολογικό δέντρο. Γιαγιά, μαμά, ιστορίες, τη γέννη, πάει προπάπου.
1: Φάκελος.
0: Κανονικός φάκελος.
1: Ναι.
0: Λέω, συγγνώμη, δεν το έχετε πουθενά κάνει με το φάκελο. Όχι, είναι ηλεκτρονικά πλέον.
1: Εμένα η ερώτηση, ξέρεις για μία από τις ερωτήσεις ποια ήταν.
0: Τρεις ερωτήσεις ήταν.
1: Ναι, η μία από τις τρεις ήταν πες το γράψε το όνομα του μεγαλύτερου σου παιδιού. Έχουνε πλάκα. Ποια αυτά με τις ερωτήσεις εν άξο και όχι εν Αθήνες. Στην Αθήνα δεν δίνουν ερωτήσεις να σας κάνουνε.
0: Και τι.
1: Δεν ξέρω. Μου έχουν γράψει ένα μήνυμα, αλλά δεν ξέρω σε ποιο θέμα αναφέρεται.
0: Και βέβαια να πούμε.
1: Α, για τις γιαγιάδες. Για τις γιαγιάδες είναι το αυτό. Μπράβο. Όχι, εν Αθήνες παλιά γινότανε. Παλιά όμως, παλιά.
0: Παλιά.
1: Την εποχή την. Καλή.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Καστελόριζο και μάλιστα 2 μέρες θα κάτσει. Ναι. Τώρα το απόγευμα θα είναι εκεί και θα φύγει την Κυριακή το απόγευμα. Ναι. 2 διανυκτερεύσεις δηλαδή θα κάνει στο Καστελόριζο. Mm-hmm. Κάτι το οποίο έχει να κάνει με τα 83 χρόνια που το Καστελόριζο εντάχθηκε στην Ελλάδα. Και το πήραν οι Τούρκοι τώρα αυτό και λένε ευκαιρία να μας ακούσει καλύτερα, που θα είναι μέσα στο χώρο μας και τι ωραία που θα τα πούμε, που είναι στη γειτονιά μας και στο σπίτι μας, ναι, και όλα τα σχετικά.
1: Καλά, στην Αθήνα όντως δεν δίνουν, λέει, ερωτήσεις για την αλλαγή της ταυτότητας. Δεν έχουν χρόνο εκεί, μάλλον. Για γι' αυτό. Εμάς εδώ μας βάζουν διαγώνισμα.
0: Μας είναι διαγώνισμα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, πρέπει να πας διαβασμένος. Και άμα δεν θυμάσαι, ξέρεις.
0: Ναι, μάλιστα μου
1: θυμάσαι. Θυμάσαι την ταινία Φουρτουνάκηδες και Βροντάκηδες. Ο προ-προ-προ-προ-πάπους του. Προ-προ-προ-προ-πάπου μου είχε, λέει. Αυτό.
0: Εμένα μου το είπε ότι πρόσεξε να είναι σωστές οι απαντήσεις
1: γιατί θα μπλέξεις. Ναι.
0: Και εκεί του είπα αυτό και γέλασε. Και μου λέει, κάτι σας βοηθήσω. Λέω, εντάξει, γιατί. Έχουμε
1: ναι, μας βάζουν διαγώνισμα εδώ. Περνάμε από τεστ. Βγάλετε μια κόλλα χαρτί.
0: Έτσι, μόνο που στο δίνει αυτός και σου λέει είναι σαν και ένα τα τεστ που ήταν τα παλιά, τα οποία ήταν όμως.
1: Τα προειδοποιητά.
0: Όχι, τα προγραμματισμένα. Γιατί τα προγραμματισμένα σου έδινε το χαρτί.
1: Τι?
0: Στα προγραμματισμένα μας έδινε εμάς το δίφυλλο ο καθηγητής.
1: Τη σελίδα, την κόλλα, την α4.
0: Ναι, δίφυλλο ήταν, ήταν δύο. Αλλά μας το έδινε ο καθηγητής.
1: Ναι.
0: Το οποίο είχε πάρει την ερώτηση και τα προγραμματισμένα έτσι ήταν. Τα προγραμματισμένα ήταν να βγάλετε μια κόλλα.
1: Βγάλετε μια κόλλα γιατί αυτό, ναι.
0: Όχι τα προγραμματισμένα, αυτό ήταν προγραμματισμένο.
1: Και όμως δεν το πιστεύουν. Οι Αθηναίοι δεν το πιστεύουν, κατάλαβες τώρα, γιατί πάνε στο αστυνομικό τμήμα, βγάζουν εκεί μια φωτογραφία της κακιάς ώρας σαν τις δικές μας. Κατάλαβες. Πάνε το παράβολο. Και εγώ μαϊφό το την είχα, αλλά πώς τη βγάζουμε από το MyPhoto αυτή τη φωτογραφία που έχω που με χάλια.
0: Α, όχι, δεν μπορείς να τη βγάλεις.
1: Μπορείς. Κοίτα.
0: Μπορείς να βγάλεις μια άλλη. Και
1: να την καταστήσω.
0: Να την καταστήσεις, ναι.
1: Παιδί μου, δεν είμαι εγώ στην ταυτότητα, το καταλαβαίνεις. Δεν είμαι εγώ, είναι άλλος άνθρωπος. Δεν είναι η φωτογραφία αυτή που με βγάλανε. Δεν είμαι εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, έχουμε αργήσει. Άντε, πάμε γιατί πρέπει να πάμε στον Ελαιόλυθο.
1: Φωνάζει σε μένα και θα κάνω φασαρία. Πάμε.
0: Γιατί έχει ένα υπέροχο γλυκό με λάδι και μου αρέσει πάρα πολύ με σοκολάτα.
1: Με λάδι, ναι. Α, μπράβο αυτό, το ωραίο. Ναι.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ωραία, λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Και επειδή ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα λέγοντας ότι σήμερα στο Δημαρχείο έχουμε τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι πήγαν στο Δημαρχείο για να καταθέσουν τα αιτήματά τους, τέλος πάντων, να μιλήσουν για τα προβλήματά τους και τα λοιπά. Έχουμε ανταποκριτή στο Δημαρχείο και δεν είναι άλλος από τον Γιάννη του Βλαχάκη, τον συνάδελφός μας, τον οποίο θα καλησπερίσουμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή χρονιά, Γιάννη, καλή χρονιά.
2: Να ευχηθώ καλή σεζόν που λένε.
0: Ναι.
2: Όχι τουριστική, είναι ραδιοφωνική αυτή.
0: Ραδιοφωνική χρονιά, ναι. Η τουριστική τώρα μας αφήνει.
2: Εντάξει, μπράβο. Αφήνουμε πίσω μας σιγά σιγά το καλοκαίρι. Μένουμε σε φθινοπορεινές σκέψεις και σκοτούρες επίσης. Και ο κόσμος βέβαια, αυτό και από την αρχή, εργαζόμενοι στον χώρο, στους χώρους εργασίας τους και οι εκπαιδευτικοί στα σχολιά. Οι εκπαιδευτικοί όμως στα σχολιά, αλλά χωρίς στέγη. Στους δρόμους.
0: Να.
2: Στριφογυρίζουν, αδειμονούν, περιμένουν μπας και βρεθεί η λύση και δοθεί η απάντηση, που δεν πρόκειται να δοθεί τώρα. Οι εκπαιδευτικοί που το πρώτο πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι το οικονομικό. Αν έπαιρναν, ξέρω εγώ, 2-3 χιλιάδες, θα έβρισκαν και σπίτι πιο εύκολα.
1: Προφανώς.
2: Για στέγη, έτσι δεν είναι. Όταν όμως παίρνουν ένα συγκεκριμένο μισθό, ο οποίος ως γνωστό είναι πετσοκομμένος και αυτός, και φεύγουν σε μια περιοχή όπως είναι η Νάξος, σε μια τουριστική επίσης περιοχή όπως είναι η Πάρος, είναι η Μύκονος, είναι η Σαντορίνη, η αγαπημένη της Μαντός.
0: Ναι. Μαζί με την Άξο.
2: Καταλαβαίνεις ότι τα βρίσκουν μπαστούνια.
0: Ναι, έτσι είναι.
2: Μια εκπαιδευτικός μου έλεγε ότι είναι η μένα πληρώτρια. Καλά είναι. Είναι η έκτη φορά που μετακινούμε σε έκτη διαφορετική περιοχή της Ελλάδας.
1: Καταστρόφα.
2: Καταλαβαίνεις. Δεν φτάνουν τα λεφτά, ούτε για να περάσουμε, όχι, για ένα σνακ δηλαδή την ημέρα. Όταν λέει έχεις ταξίδια, πήγαινέλα, δεν καλύπτεσαι ούτε στα πήγαινέλα σου, ούτε στοιχειοδός ας πούμε, μια πρημοδότηση. Όταν δεν έχεις πληρωθεί γιατί δεν έχεις πιάσει δουλειά.
0: Ναι.
2: Όταν ο πρώτος μισθός θα καθυστερήσει να μπει στο λογαριασμό σου.
0: Και δεν σε ρωτάει κανένας πώς θα τα βγάλεις.
2: Όταν χτυπάς μια πόρτα να μπεις σε ένα σπίτι και ζητάς στέγη και πρέπει να προκαταβάλεις κάποια χρήματα, γιατί έτσι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
2: Πώς θα πας στο σπίτι, ελάτε ήρθα και όταν πληρωθώ θα σας πληρώσω. Και το σημαντικότερο είναι αυτό. Και ο κόσμος που έχει τη στέγη και παρέχει στέγη στους εκπαιδευτικούς, και αυτοί είναι γνωστοί, οι γνωστοί, οι άγνωστοι, οι γνωστοί μας και οι αγνωστοί μας, λίγος πολύ όλοι ξέρουμε πώς αντιδρούν και πώς συμπεριφέρονται. Έχουν μάθει τα λεφτά του καλοκαιριού, έχουν μια στέγη, σου λέει θα την νοικιάσουμε για 9 μήνες, τον Ιούνιο τους λένε θα τα μαζεύετε και θα βέβαιετε, αυτό είναι προκαθορισμένο, είναι ξεκαθαρισμένο εξ αρχής. Τους αντιμετωπίζει και αυτούς κομματάκι θα λέγαμε σαν τουρίστες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σαν τουρίστες αντιμετωπίζει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Άρα λοιπόν, Γιάννη, σήμερα η εκπαιδευτική είναι στο Δημαρχείο για να...
2: Η εκπαιδευτική αυτή που είναι στην Άξο αυτή τη στιγμή και περνάνε αυτή τη βάσανο είναι περίπου 30-35 άνθρωποι. Δάσκαλοι, καθηγητές και νηπιαγωγοί. Αναπληρωτές και μόνιμοι. Οι οποίοι ψάχνουν στέγη, δεν ήταν στο Δημαρχείο 35 άνθρωποι, ήταν περίπου 10 άνθρωποι. Γιατί οι άλλοι ήταν στη γύρα που λένε. Αυτοί όμως που ήταν εκεί είχαν υπομάλει στο ψήφισμα, το οποίο και κατέθεσαν στο πρωτόκολλο και βεβαίως ενημερωθήκε και η αρχή, η δημοτική, για το διάβημά τους αυτό. Ένα από τα αιτήματά τους είναι ότι ζητάμε και να υπάρξει μία, να πραγματοποιηθεί μία συζήτηση σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με ένα και μοναδικό θέμα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και την επίλυσή του, να είναι θεματική η συζήτηση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επ' αυτού βέβαια δεν πήραν τώρα απάντηση, θα ενημερωθούν όμως, θα ειδοποιηθούν, όπως τουλάχιστον τους ενημέρωσαν και από τον Δήμο, θα ενημερωθείτε.
1: Μίλησαν με κάποιον από το Δήμο, Γιάννη, ή απλά κατέθεσαν το...
2: Όχι, κατέθεσαν το πρωτόκολλο.
1: Μάλιστα, κατέθεσαν το πρωτόκολλο. Δεν υπήρχε νομίζω και κανένας εκείνη την ώρα της καλλιέργειας, γιατί είναι ώρες που ήταν στο σχολείο.
2: Όχι, δεν πήραν τα σκαλοπάτια για τον πρωτόροφο.
1: Α, ωραία.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έγινε αυτό. Κοίταξε να δεις, ήταν συγκρατημένα αισιόδοξη ότι μπορεί να δοθεί μια απάντηση. Mm-hmm. Και μάλιστα μια απάντηση προς την κατεύθυνση την επιθυμητή. Και αυτό για το γεγονός ότι, όπως ανέφεραν, αρκετοί, δεν είναι πάρα πολλοί, αλλά δεν είναι και λίγοι οι Δήμοι που άλλο την Ελλάδα έχουν πάρει μια πρωτοβουλία και έχουν στηρίξει την προσπάθειά τους αυτή.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αρκετοί Δήμοι το έχουν κάνει, ναι, αυτό, ναι. Οπότε...
2: Όμως δεν επιρρύπτουν την ευθύνη στους Δήμους τη μεγάλη ευθύνη. Η μεγάλη ευθύνη την επιρρύπτουν
0: στην πολιτεία.
2: Στο Υπουργείο το αρμόδιο.
0: Ναι.
2: Το οποίο δεν έχει δώσει την... δεν έχει σηκώσει ομπρέλα πάνω από το πρόβλημά τους.
0: Εδώ και χρόνια.
2: Για να τους προστατέψει από τη βροχή του χειμώνα, για να το πούμε έτσι. Κυριολεκτό τώρα. Διότι αυτοί οι άνθρωποι σε λίγο θα αρχίσουν να πρωτοβρόχια. Πού θα βρίσκονται μέσα στους δρόμους να ξεφύγουν, να λένε από εδώ και από εκεί.
1: Ναι.
2: Παλαιότερα θυμάμαι, σε περιοχές όπως η Αμοργός ή το Κουφονήσι, ήταν σε σκηνές πάνω στο κύμα.
1: Ναι. Είχαμε και αυτά, είχαμε και αυτά παλιότερα.
2: Έτσι, στην Αιγιάλη κάτω, πάνω στην Αμμουδιά.
1: Ναι.
2: Και μέσα σε σκηνές κοιμόντουσαν.
0: Να είσαι εκπαιδευτικός, να έχεις τελειώσει το πανεπιστήμιο, να έχεις ένα πτυχίο στα χέρια σου, να σε θέλουμε, να σε φωνάζουμε να διδάξεις τα παιδιά μας γράμματα και να κοιμάσαι σε σκηνές,
2: αυτό
0: ξέρω εγώ.
2: Είναι...
0: Εντάξει τώρα, δηλαδή είναι.
2: Αυτό δεν είναι εκπαιδευτικό σύστημα, με συγχωρείτε.
0: Εντάξει τώρα, εντάξει.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Από εκεί και πέρα, οι λύσεις υπάρχουν. Αυτοί που είναι στα πράγματα να θελήσουν να δώσουν απάντηση στα προβλήματα αυτά. Βέβαια, μια λύση ιδανική θα ήταν, και νομίζω το έχετε συζητήσει και εσείς, το έχετε βάλει το θέμα.
0: Κατοικίες.
2: Το έχουμε βάλει, ναι, κάποιες κατοικίες. Έτσι.
0: Αυτή είναι μια λύση, είναι βέβαια.
2: Όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς, γενικώς για τον
1: δημόσιο υπαλλήλο.
0: Για τους γιατρούς, για τους αστυνομικούς.
2: Για το δημόσιο υπαλληλικό κόσμο, ναι, γιατί όπως έχουμε πει, υπάρχουν ξενοδόχοι που, εντάξει, λένε δεν θα τους εξυπηρετήσουμε. Ακόμα και προκειμένη περίπτωση και ο ίδιος ο δήμαρχος, ας πούμε, προ δύο ετών, φιλοξενούσε στο ξενοδοχείο του ανθρώπους του ΕΚΑΟ.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι αυτή η λύση.
1: Αυτό δεν είναι λύση όμως.
0: Γιατί να σου πω κάτι, περισσότεροι...
2: Γιατί δεν είναι δασκεδιό.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί κάποιος να έχει και οικογένεια.
2: Ακριβώς.
0: Πώς θα...
2: Να είναι μια οικογένεια ενός ανθρώπου. Ναι, αυτό γίνεται περίπου στην Ρολούσα. Ο πράσινος, ας πούμε, εκεί. Κάποτε φιλοξενούσε και στο σπίτι του.
1: Αυτά γινόντουσαν, ναι, κάποια στιγμή γινόντουσαν. Προφανώς και γινόντουσαν. Ακόμα και σήμερα γίνονται, δεν είναι παρελθόν.
2: Όταν είναι 30 άνθρωποι, πού θα τους
0: φιλοξενήσουν.
2: Για να δημιουργείται πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Και δεν υπάρχει δυστυχώς ευαισθησία από το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει απάντηση στο πρόβλημα. Είναι το σύστημα, το εκπαιδευτικό δηλαδή, και ως προς αυτό το κομμάτι του νοσεί. Νοσή, κατά τα άλλα λέμε πήγαν τα βιβλία στα σχολεία. Ναι, πήγαν τα βιβλία στα σχολεία. Καλύψαμε περισσότερες θέσεις φέτος και ειδικότητες. Ναι, καλύψαμε. Αλλά δεν λειτουργεί όλο το σύστημα όπως θα έπρεπε.
0: Ναι. Γιάννη, σήμερα, ναι, μιας και βρέθηκε στο Δημαρχείο, ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, πήγαν στο πρωτόκολλο και έδωσαν αυτό το ψήφισμα. Μήπως συνάντησαν. Εντάξει, ο Δήμαρχος δεν είναι, όχι, είπαμε, δεν ανέβηκαν πάνω. Ήταν κανείς έτσι εκεί να μιλήσουν μαζί του και να. Ξέρω εγώ, κάποιος από τους θεσμικούς.
2: Όχι,
0: κανείς.
2: Κάποια στιγμή τους συντρόφισε για λίγο και μίλησε μαζί τους.
0: Ναι.
2: Ο δημοτικός σύμβουλος, ο Μανώλης Βάβουλας.
0: Α, μάλιστα. Α. Ωραία.
2: Όχι. Τουλάχιστον αυτό και οι πληροφορίες οι διασταυρωμένες.
0: Mm-hmm.
2: Δεν το αναφέρω.
1: Μάλιστα. Και σήμερα όμως είχαμε και το θέμα ότι για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια θα λειτουργήσει το νηπιαγωγείο στο Γαλανάδο.
2: Στο Γαλανάδο, ναι.
0: Ναι. Ωραίο σχολείο.
2: Αυτό είναι ένα κόσμημα.
1: Ναι, επειδή πήγες και το είδες, αν κατάλαβα καλά, όπως έχουμε γράψει στους
2: νόμους πέρας. Ναι. Και το περπάτησα και μέσα και το είχα δει και προ 8 μηνών που μέσα, θα έλεγα, γυρνόφερναν ζουζούνια κάθε είδους και τετράποδα. Τώρα, αυτό το πράγμα δεν θυμίζει τίποτε εκείνο το χώρο. Αυτός ο χώρος ο τωρινός ίσως είναι ο καλύτερος χώρος που υπάρχει στην περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου.
0: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Εάν το δείτε μέσα, εάν δείτε πόσο φροντισμένο είναι και τι μέσα παρέχει, είναι απίστευτο. Τουαλέτες αμέα, αυτό να τα άλλο, ακόμα και για παιδιά. τουαλέτες και βεσέ για παιδιά μικρή ηλικία, τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Σε ένα βεσέ που πάει πηγαίνει ένας μεγάλος σε ηλικία.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή είναι όλα καλοφτιαγμένα και στα μέτρα των παιδιών.
0: Μπράβο,
2: γιατί κάνουν στον ανακόν τους. Γήπεδο μπάσκετ απ' έξω. Δάπεδο, βιομηχανικό. Περίφραξη, κατάλληλη. Φωτισμός, χαμηλός, σωστός, σε ορισμένα σημεία μέσα. Εξοπλισμός.
0: Είναι και ωραίος ο περιβάλλοντας, είναι ωραίος ο περιβάλλοντας χώρος με το πράσινο. Είναι ιδανικό το σημείο αυτό.
2: Ναι. Περίφραξη.
0: Ναι.
1: Ναι, τις είδα.
2: Καθαριότητα, σοβαντισμένα, ασπρισμένα τα πάντα. Φρέσκοι σοβάδες. Δεν μιλάμε για ασπρισμένα και γαλακτισμένα που λένε οι κύματα. Ναι, υπάρχει και, υπάρχει και τέτοια φροντίδα. Αλλά στον χώρο των περιβάλλοντα ανοιχτά. Στο τυχείο απ' έξω, εξωτερικά. Εσωτερικά είναι φρέσκα τα τσιμένα.
0: Μπράβο.
2: Είναι ένα ολοκαιρούργιο του κουτιού νηπιαγωγείο.
0: Πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα.
2: Αυτό που με λύπησε και εμένα προσωπικά είναι ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει στο Γαλανάδο ένα σχολείο δημοτικό.
1: Προφανώς δεν μπορούσε να υπάρχει. Σε αυτά τα παιδιά που έχει και όλα τα σχετικά.
2: Προαρκετών ετών. Τα είχατε γράψει και όλα τέτοια. Δεν είναι. Τα είδα. Και ξέρω τι έγινε προετών που ήταν σχολείο. Αλλά βλέπετε η ζωή όπως ήρθε και διαμορφώθηκε κατά τελευταία έτη στο νησί. Επέφερε και κάποιες αλλαγές. Ο κόσμος από το Γαλανάδο κατηφορίζει προς τη χώρα.
0: Προς τη χώρα και όχι μόνο το Γαλανάδο.
2: Γράφουν τα παιδιά στα σχολεία εδώ. Κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν το μέσο ή είναι απασχολημένοι, τα γράφουν στο σχολείο του Γλυνάδου, το οποίο και αυτό είναι απόλυτα λειτουργικό και είναι πολύ καλό σχολείο του Γλυνάδου.
1: Εντάξει, με το θέμα του Γαλανάδου, Γλυνάδου, Τρυπόδων, το 10-11 έγινε, υπήρχε ένα τρελό παρασκήνιο γιατί προσπαθούσαν να δουν ποιο σχολείο. Τότε δεν το είχα βιώσει γιατί δεν είχα έρθει ακόμα. Ναι, ήταν η προσπάθεια να δουν ποιο σχολείο θα αναβαθμίσουν, να κάνουν τετραθέσεις, εξαθέσεις γιατί ήταν διθέσια παλιά. Οπότε, ναι, από την κεντρική εξουσία, οπότε αποφασίστηκε το Γαλανάδο να θυσιαστεί, γιατί τα άλλα δύο σχολεία είχαν τώρα το Δόντι, δεν ξέρω τι είχαν, αλλά ήταν λίγο πιο προβεβλημένα θεωρητικά, δεν ξέρω τι είχε γίνει τότε.
2: Όπως και θυσιάστηκε το Γαλανάδο.
1: Ναι, και θυσιάστηκε το Γαλανάδο. Οπότε, ναι, το οποίο θεωρητικά θα μπορούσε να καλύψει ανάγκες περισσότερες από ότι το Γλυνάδο, παραδείγματο χάρη. Ναι. Γιατί είχε μεγαλύτερο χώρο. Ναι. Παρ' όλα αυτά.
2: Ναι, αλλά ως εγκατάσταση, ως μονάδα. Σε έκταση αυτό του Γλυνάδου είναι μεγαλύτερο έτσι τώρα.
1: Τώρα πλέον είναι γενναία, γιατί έχει γίνει εξαθέσιο, νομίζω ότι έχει γίνει. Ναι, οπότε ναι, έχουν γίνει, έχει επεκταθεί. Θεωρητικά θα μπορούσε του Γαλανάδου να έχει τη λογική του Γλυνάδου, αλλά. Ναι, γιατί υπήρχε το κοντύτερο, ξέρεις, η εγκύτητα μεταξύ Γερσανίου, Τρυπόδων. Ναι, και το Γαλανάδο πλήρωσε το γεγονός ότι ήταν λίγο πιο μακριά, οπότε ναι.
0: Τώρα σιγά την απόσταση. Εδώ μπορούμε να πούμε με σιγουριά. Εδώ μπορούμε να πούμε σιγά την απόσταση. Εδώ πραγματικά μπορούμε να πούμε σιγά την απόσταση.
1: Βασικά ήταν θέμα δοντιού τώρα, είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει.
2: Μοιράζονται πολλά πράγματα τώρα πια.
1: Είναι ναι, εντάξει.
2: Σε μια δεκαπενταετία.
0: Θα είναι ένα.
2: Γλυνάδο και Γαλανάδο θα είναι μια κοινότητα. Δηλαδή.
1: Ναι.
2: Τρόπο σου λέει, έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι τόσο κοντά η απόσταση. Ναι. Είναι μισή του φεκιά δρόμος.
1: Μισό τσιγάρο που λέγανε παλιά, το οποίο απαγορεύεται τώρα να το χρησιμοποιούμε ως έκφραση.
2: Ακόμα και το κημητήριο είναι κοινό.
1: Ναι, το κημητήριο χρόνια ήταν κοινό και μεγαλώνει τώρα. Οπότε.
2: Ναι. Τα σπίτια. Όλο τώρα πλησιάζει κοντά στο ένα χωριό, πλησιάζει όλο και πιο πολύ κοντά στο άλλο.
1: Ναι,
2: μεν θα είναι δύο κοινότητες, αλλά θα υπάρχει μια πράσινη γραμμή, ας πούμε.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι, κάπως έτσι.
2: Γλυνάδου, Γαλανάδου.
0: Θα είναι αγκίδια χώρα.
2: Ναι, η Λωρίδα της Γάλλας, η Λωρίδα του Γαλανάδου θα είναι.
1: Ναι. Κάπως έτσι. Αυτό ακριβώς.
2: Λοιπόν, όχι, αυτή και είναι καλή προσπάθεια. Αλλά για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα εδώ με τους δάσκαλους και τους καθηγητές, αυτό είναι ένα κακό σπίτι που το αντιμετωπίζουν σε όλες τις περιοχές της χώρας και δυστυχώς δεν υπάρχει από την κεντρική εξουσία η πολιτική βούληση να δώσει απάντηση στο πρόβλημα.
1: Είναι.
2: Και χωρίς πολλά λόγια και άλλα τέτοια. Θα μπορούσε να πει, ελάτε εδώ, εφόσον δεν το κάνουν οι Δήμοι, όσοι το κάνουν, να τους χειροκροτήσουμε εκ προημίου. Όσο επιχειρήσουν να το κάνουν, να του χειροκροτήσουμε εκ προηγείου. Αλλά από τη στιγμή που βλέπει ότι δεν υπάρχει μια τέτοια πρόθεση ή μια τέτοια μια πρωτοβουλία από του δήμου, τέτοια, θα μπορούσε και πολύ να πει: εδώ. Έχετε πρόβλημα εσείς, πόσοι δήμοι είστε, είστε πάρα πολλοί στην Ελλάδα. Θα πάρετε από το, από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων ένα δάνειο, χαμηλότοκο, θα το εξοφλήσετε σε 30-40 χρόνια, φτιάξτε τις απαραίτητες, απαιτούμενες
1: υποδομές
2: για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και θα το εξοφλήσετε μέσα στα επόμενα 30 χρόνια. Και τι είναι τα χρήματα, δηλαδή να σηκώσει κάποιες εργατικές κατοικίες, κατοικίες για τον εκπαιδευτικό κόσμο. Πόσα πια χρήματα είναι, 2-3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, ωραία. Σε 30-40 χρόνια, για βάλτε τα κάτω να δεις τι θα πληρώνει ο Δήμος, δηλαδή ένας Δήμος. Το χρόνο.
0: Γιάννη, λύσεις και προτάσεις
1: υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν. Παντού υπάρχουν.
0: Βούληση χρειάζεται.
2: Που πληρώνει τώρα. Και να δοθεί μια και καλή λύση στο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα μπαίνουν και άλλα θέματα, όπως αυτά θέματα που συζητούσαν οι εκπαιδευτικοί σήμερα. Θέματα εντοπιότητας. Γιατί εμένα να με φέρνει από τις Σέρες στην Άξο, από τη στιγμή που στο χωριό μου πηγαίνει κάποιον άλλον
0: από την Άξο. Ναι, ακριβώς.
1: Άξε μου. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν ξέρω πώς να το λύσει.
2: Δεν θέλει που δεν δίνει να απαντήσει το πρόβλημα. Δεν προσπαθούν να του δώσουν μια μεσοβέζικη απάντηση παίρνοντας μια τέτοια απόφαση. Δηλαδή, το θέμα αντιπλέοντας, να καλυφθούν. Η Νάξος δεν έχει εκπαιδευτικούς αυτή τη στιγμή που είναι εκτός Νάξου.
1: Προφανώς.
2: Και καλύπτουν κάποια, είναι σε κάποια άλλα σπίτια και πληρώνουν και από την τσέπη βέβαια τα ενοίκια τους και τι χρήματα παίρνουν για να τα πληρώνουν. Και αυτοί ζορίζονται εκεί που είναι. Οι Φλωριώτες είναι στην Άξο. Και η Ναξιώτης είναι στη Φλόρινα.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Είναι κάτι το οποίο το έχουν πει πολλοί ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα τύπου.
2: Να δώσει μια απάντηση σε πρώτο χρόνο.
1: Θα έπρεπε να υπάρχει ένα τύπου ΑΣΕΠ περιφερειακό.
0: Εσωτερικός.
1: Περιφερειακό, ένα περιφέρεια. Και να τελειώνει η ιστορία.
2: Για να μην το έχουν κάνει ούτε αυτό, θα πει ότι δεν είναι στις προτέσεις του να δώσουν απάντηση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
0: Όχι, δεν είναι στις προτεραιότητες τους. Γιατί
2: Οι προτεραιότητες τους, ακριβώς.
0: Δεν είναι η προτεραιότητά τους, αυτό είναι άλλες οι προτεραιότητες.
2: Πέραν αυτού, η μισθολογική κάλυψη. Τι χρήματα παίρνει ένας εκπαιδευτικός. Ένας αστυνομικός, ένας έτσι δεν είναι, που τον υποχρεώνει να φύγει και να πάει στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Να ψάξει να βρει στέγη για να καλυφθεί. Αυτό δεν μιλάω να έχει την οικογένειά του, την σύζυγό του ή τα παιδιά του μαζί μόνος. Τι λεφτά πληρώνει να δεις. Δεν πέφτει κάτω το ενίκιο στη χειρότερη περιοχή της χώρας, στην πιο φθηνή, κάτω από 350 ευρώ δεν πληρώνει.
0: Όχι.
1: Ναι, με εννοείται.
0: Δεν είναι
2: και αυτή τα ενίκια της, μία τουαλέτα σε έναν χώρο όπου μέσα θα είναι και κουζίνα, θα είναι και υπνοδωμάτιο, θα έχεις και ένα γραφείο να κάνεις τη δουλειά σου, που δεν θα ξεπερνάει όλος ο χώρος μαζί τα 15 μέτρα.
1: Ναι, 20 τετραγωνικά, 25 πρέπει να σε ευτυχίζει αν τα πάρεις αυτά.
2: Το λιγότερο θα πληρώσει 350. Ναι. Πώς θα παίρνει ένας εκπαιδευτικός.
1: Θεωρητικά 800 ευρώ είναι το μάξιμο που μπορεί να πάρει πρωτοδιόριστος.
2: Δηλαδή, να ζήσει με 4,5. Από εκεί και πέρα θα μπορούσαν επίσης οι δήμοι να πάρουν μια άλλη απόφαση εκτός όλων των άλλων. Αυτός ο εκπαιδευτικός, εκεί που θα καταλύσει, θα ξοδέψει νερό, θα ξοδέψει ηλεκτρικό ρεύμα κλπ. Να του καλύπτει τουλάχιστον στοιχειοδός κάποιες τέτοιες ανάγκες οικονομικές. Για να μην υπάρχει άλλη αθέμαξη οικονομική. Περαιτέρω αθέμαξη.
0: Γιάννη, αυτό που λες είναι μία λύση και πολλοί Δήμοι μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες να δίνουν είτε με τη μορφή επιδόματος, είτε.
1: Και ο Δήμος να ξοδίνει.
0: Δίνει. Είτε επιδότησης ενοικίου, είτε επίδομα ασίτησης και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι ότι αυτές οι λύσεις είναι μεσοβέζικες και δεν είναι αρμοδιότητα των Δήμων να κάνουν. Έτσι. Λοιπόν, αυτό η πολιτεία θα πρέπει να το δει. Εάν θέλουμε να εξηγιάνουμε. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα σε αυτήν εδώ τη χώρα, σε όλους τους τομείς, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε τους εκπαιδευτικούς. Σχολείο χωρίς εκπαιδευτικό δεν υφίσταται. Αφού λοιπόν θέλουμε σχολείο με εκπαιδευτικό, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στον εκπαιδευτικό ότι ζει τουλάχιστον αξιοπρεπώς.
2: Και δεν θα πρέπει να. Δεν είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι, ηθικά θα έλεγα, αισθάνονται την υποχρέωση.
0: Ναι, εντάξει, στην κοινωνία τους βέβαια.
2: Αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτά που δεν κάνει η πολιτεία.
0: Και που τα κάνουν, έτσι.
1: Τα κάνουν την καλύτερη διάθεση.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό θα πρέπει να το πούμε. Και το πούμε πολλές φορές και δυνατά για να ακουστεί.
0: Μάλιστα.
2: Το Υπουργείο γιατί δεν ευαισθητοποιείται.
0: Γιατί
2: θα δώσουν. Μα δεν είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί. Οι γιατροί.
0: Οι γιατροί μου δεν είναι προτεραιότητα.
2: Δεν... Τα νοσοκομεία που φτιάχνουμε, τα κατατόπους, τα αναβαθμισμένα κέντρα υγείας.
0: Ναι.
2: Και δεν δίνουμε κίνητρα στους ιατρούς και περιμένουμε από τους δήμους να τους καλύψει τη στέγη.
0: Δεν είναι προτεραιότητά τους. Δεν είναι προτεραιότητα. Αν ήταν προτεραιότητα στη Διεθνή Εκκλησία Θεσσαλονίκη, θα ακούγαμε τέτοια μέτρα.
2: Δεν είναι προτεραιότητά τους. Αυτοί θα έπρεπε να δώσουν απάντηση. Ναι. Μα και οι αστυνομικοί. Ζητάς να έχεις κάλυψη πλήρη, να υπάρχει μια πειθαρχημένη πόλη, κάτι διάρκεια του θέρους που τα πράγματα είναι. Και δεν έχεις αστυνομικούς, γιατί μετά λέει δεν έρχονται. Δεν έρχονται οι γιατροί.
0: Πώς να έρθουν,
1: γιατί
2: δεν έρχονται αστυνομικοί εδώ. Μόλις ακούσουν νησί, σου λέει εκτός όλων των άλλων φουρτούνες και μποφόρια που λέμε εδώ στα νησιά, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να εγκλωβιστούμε στο νησί και να μπορούμε να μετακινηθούμε σε μια ανάγκη. Κάπου σε κάποιο άλλο νησί, σε κάποια περιοχή δεν έχει ούτε καν, δεν λειτουργεί κάτι, μια μονάδα ιατρική στοιχειοδός. Σου λέει πού θα πάω εγώ, εκτός των άλλων θα παίξω χρονογράμματα και τη ζωή μου.
0: Όχι,
1: είναι και αυτό.
0: Δεν
2: θα βρω και φταίει. Δεν θα πάω λοιπόν να μείνω στο νησί και να υπηρετήσω εκεί.
1: Το σίγουρο είναι ότι θα πάμε για διακοπές γιατί και διαφημίσεις, γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Όχι, θα κλείσουμε τώρα αυτή την εκπομπή. Γιατί ο χρόνος τελείωσε. Οπότε Γιάννη, σε περιμένουμε.
0: Σε περιμένουμε.
1: Εντάξει, και τα πούμε για από κοντά.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Και να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Καλή δύναμη. Γεια χαρά. Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, και πάμε τώρα εμείς να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο σιγά σιγά.
1: Ναι,
0: ελαιόλιθος οπωσδήποτε και σήμερα.
1: Εννοείται και σήμερα. Θα υπάρχει happening το βράδυ. Ναι. Να περάσετε όμορφα, να περάσουμε όμορφα, να απολαύσουμε την όλη εμπειρία. Είναι άλλωστε κάτι το οποίο, όπως έχουμε πει ούκο λίγες φορές, δεν το συναντάς και τόσο συχνά. Οπότε, γιατί να μην επιλέξεις αυτόν τον τρόπο να περάσεις την ημέρα σου.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, το Σαββατοκύριακο υπάρχει η γιορτή πατάτας, νομίζω, εδώ το Σάββατο. 12 του μήνα, υπάρχουν αρκετές εκδηλώσεις, άρα λοιπόν βγαίνουμε προς τα έξω. Συνεχίζεται η Kladic Biennale. Την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε με κάποιον από την Biennale, γιατί είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε στην Άξο. Ο οργανωτής μάλιστα είναι από την Άξο, ο κ. Σπυρόπουλος, άρα καλό είναι να έχουμε μια εικόνα προς το κλείσιμο της σεζόν, πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία.
0: Και σε δασική έκταση φωτιά στην Εύβοια ξανά και ήχησε και το 112.
1: Εντάξει.
0: Όχι, να μην λέμε ότι ξεπερδέψαμε με αυτές τις ιστορίες. Προσοχή. Ωραία, λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Να περνάτε όμορφα όλοι.
0: Δευτέρα μεγάλη γιορτή του Σταυρού.
1: Δευτέρα του Σταυρού, ναι. Γιορτάζει η Δονούσα την.
0: Στη Δονούσα στο Σταυρό.
1: Μεγάλο πανηγύρι γίνεται την Κυριακή, 13 του μήνα.
0: Παραμονή.
1: Παραμονή. Θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα, άκουσα την. Πού είναι τα κουφονίσια,
0: Γιώργουλα. Είναι από τα κουφονίσια.
1: Ήταν εκεί.
0: Ο Γαβράς λέει το με τη βάρκα μου τη γυάλα, θα πάω γυάλα, γυάλα στη Δονούσα.
1: Πρώτη φορά που πήγα στη Δονούσα ήταν
0: γιορτή,
1: λόγω γιορτή και ήταν η Γιωργούλα. Εκεί είναι χαμούλη.
0: Γιωργούλα είναι.
1: 14 νομίζω ήταν η πρώτη φορά που πήγα. Που γενικότερα πάντως τη Δευτέρα υπάρχουν ο Σταύρος Κεραμωτής. Ο Σταύρος
0: των.
1: Ναι. Ο Σταύρος που είναι εδώ στη Γαλήνη. Οπότε έχει ουκολή.
0: Έχει αρκετές. Έχει γράψει ο Μανώλης στον Τωρινέο.
1: Να απολαύσετε την εμπειρία.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO στο επίκεντρο «Η Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα». Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο καταδικαστέντας ως ηγετικός τέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης, Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης. Η μία μετά την άλλη έρχονται στο φως καταγγελίες για το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι, στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο Λάρνακας, έλεγχοι στις αποσκευές απομακρύνθηκαν επιβάτες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.722 μονάδες. Δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν, θα το ξανάκανα, λέει ο Τραμπ. Οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν πρέπει να υπεραναλύουν τόσο πολύ απειλές του παρελθόντος, αλλά να δεχθούν ότι ένα νέο στρατηγικό σοκ, όπως οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, θα μπορούσε ήδη να ετοιμάζεται εκεί που δεν κοιτάμε, δήλωσε ο επικεφαλής της Βρετανικής Υπηρεσίας Κατασκοπίας της MI5.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε αλλά επικράτησε τελικώς 3-1 της Κηφισιάς στο εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Με συμβόλαιο 2+1 έτους αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού σε μια συμφωνία που αποτυπώνει την πίστη του Βαγγέλη Μαρινάκη στις δυνατότητες του 55χρονου Βάσκου προπονητή. Ο πρόεδρος των Ερυθρόλευκων παρουσίασε Αλγκουαθίλ κορδόν Μονκάδα και έθεσε τον πύχη ψηλά, ζητώντας απόλυτη αφοσίωση με στόχο το πρωτάθλημα και μια μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία. Στη League Face του Κυπέλου, ο Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ δεν φαίνεται να κινείται για ενίσχυση με παίκτη από την αγορά των ελεύθερων, ενώ όσον αφορά την επέκταση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς, το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση αφού οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Σιμών Μπάνζα, με τον 30χρονο επιθετικό από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, να αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στα βόρεια σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 31 Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 34 Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
7: Κανάκι κουρούτι ροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς δημητριακά chocolate pops 2,15. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Η σημαντική αύξηση των δασικών φωτιών και των καυσώνων εμποδίζει τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε όλον τον κόσμο, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ. Περιοχές που είχαν καταγράψει μείωση της ρύπανσης από αυτοκίνητα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις αντιμετωπίζουν πλέον νέες απειλές για την ποιότητα του αέρα λόγω της έκθεσής τους στον καπνό από τις δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με νέα έκθεση, ενώ η άνοδος των θερμοκρασιών που προκαλείται από έντονους καύσωνες οδηγεί σε απότομη αύξηση του όζοντος στο επίπεδο του εδάφους. Με τη σειρά της, η ρύπανση που προκαλείται από αυτά τα φαινόμενα που συνδέονται με το κλίμα συμβάλλει η ίδια στην κλιματική κατάρρευση, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που κινδυνεύει να οδηγήσει τον κόσμο ακόμη πιο βαθιά στην περιβαλλοντική καταστροφή. Η ποιότητα του αέρα και το κλίμα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά θέματα. Είναι βαθιά αλληλένδετα και πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού, δήλωσε ο Λορέντζο Λαμπραντόρ, επιστημονικός σύμβουλος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, ο οποίος εξέδωσε την έκθεση. Το μήνυμα του οργανισμού είναι ότι το κλίμα και η ποιότητα του αέρα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού, τόνισε ο Λαμπραντόρ. Κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, διότι αν μειώσετε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ταυτόχρονα μειώνετε και τις εκπομπές ουσιών που υποβαθμίζουν την ποιότητα του αέρα. Η καλύτερη λύση που υπάρχει είναι η γενική μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της καύσης ορυκτών καυσίμων.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 11 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1920. Η κυβέρνηση Βενιζέλου έρει το στρατιωτικό νόμο, διαλύει τη Βουλή και προκηρύσει εκλογές. 1938. Ξαναρχίζουν έπειτα από 2.000 χρόνια παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. 1973. Σκοτώνεται κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ ο ηγέτης της Χιλής, Σαλβαντόρ Αλιέντε. 2001. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και στο Πίτσμπουργκ. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 3.000. 2004. Πτώση ελικοπτέρου τύπου Σινούκ, στο οποίο επέβαινε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλα 16 άτομα, με αποτέλεσμα όλοι να βρουν τραγικό θάνατο.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Σοκ έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και στο ευρύ κοινό ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών το μεσημέρι της Τετάρτης. Μεταξύ εκείνων που δεν κατάφεραν να κρύψουν τη συγκίνησή τους ήταν και ο Χρήστος Δάντης. Συντετριμένος από την απώλεια του συναδέλφου του, ο γνωστός τραγουδιστής θέλησε να τον αποχαιρετήσει μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Για την προσωπική της ζωή μίλησε η Sharon Stone, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι το τελευταίο διάστημα έχει αποφασίσει να απέχει από το σεξ, καθώς έναν άνδρα αναζητά πλέον πρωτίστως τη συντροφικότητα. Σε συνέντευξή της σε podcast, η ηθοποιός τόνισε ότι έχει υπάρξει τόσο σε καλές όσο και σε κακές σχέσεις, επισημένοντας ότι τώρα που τα παιδιά της έχουν πια μεγαλώσει, επιθυμεί οι σχέσεις της να μην είναι περιστασιακές και να έχουν βάθος. Είμαι πολύ καλή σύντροφος, αλλά έχω πολύ καιρό να είμαι σε σχέση και έχω υπάρξει σύντροφος τόσο σε κακούς συντρόφους όσο και σε καλούς συντρόφους. Είχα καλή τύχη και κακή τύχη και καθόλου τύχη. Για αρκετό καιρό δεν είχα καθόλου τύχη. Απέχω από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό γιατί πλέον έχω φτάσει στο σημείο όπου πραγματικά θέλω να είμαι μόνο με κάποιον που νοιάζομαι. Τώρα που τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει, αναζητώ κάποιον που να είναι σύντροφός μου και όχι απλώς κάποιον για να κάνω σεξ. Το έχω κάπως βαρεθεί αυτό. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη φάση που δεν έχω καθόλου τύχη. Έχω ζήσει έρωτες στη ζωή μου, αλλά δεν νομίζω ότι έχω γνωρίσει τον μεγάλο έρωτα της ζωής μου, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 11 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1920, η κυβέρνηση Βενιζέλου έρει το στρατιωτικό νόμο, διαλύει τη Βουλή και προκηρύσει εκλογές. 1938, ξαναρχίζουν έπειτα από 2.000 χρόνια παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. 1973, σκοτώνεται κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ ο ηγέτης της Χιλής Σαλβαντόρ Αλιέντε. 2001. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφοι της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και στο Πίτσμπουργκ. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 3.000. 2004. Πτώση ελικοπτέρου τύπου Σινούκ, στο οποίο επέβαινε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλα 16 άτομα, με αποτέλεσμα όλοι να βρουν τραγικό θάνατο.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
4: Κανάκι κουρού τυροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς δημητριακά chocolate pops 2,15. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με το Γενικό Διευθυντή της UNESCO στο επίκεντρο «Η Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα». Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο καταδικαστέντας ως ηγετικός τέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης. Η μία μετά την άλλη έρχονται στο φως καταγγελίες για το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι, στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Έλεγχοι στις αποσκευές απομακρύνθηκαν επιβάτες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.722 μονάδες. Δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν, θα το ξανάκανα, λέει ο Τραμπ. Οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν πρέπει να υπεραναλύουν τόσο πολύ απειλές του παρελθόντος, αλλά να δεχθούν ότι ένα νέο στρατηγικό σοκ, όπως οι επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, θα μπορούσε ήδη να ετοιμάζεται εκεί που δεν κοιτάμε, δήλωσε ο επικεφαλής της Βρετανικής Υπηρεσίας Κατασκοπίας της MI5.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της τέταρτης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Όφη και Ηρακλής Ατρόμητος Αθηνών. Την Κυριακή η Καλαμάτα θα υποδεχθεί το Βόλο, ο Αστέρας Τρίπολης στην ΑΕΚ, η Κηφισιά το Λεβαδιακό, ο ΠΑΟΚ τον Άρη και ο Παναθηναϊκός τον Πανετολικό. Ο Λίον Μπέιλι προπονείται σε κανονικούς ρυθμούς με τον Ολυμπιακό και δεν αποκλείεται να τον δούμε να κάνει ντεμπούτο πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Τζέικομ Νίστρουπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς με 3-1 για το εξαναβολής μάτς της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Ο Δανός τεχνικός τόνισε πως θα ήθελε η ομάδα του να είναι πιο κοινική στο καλό της διάστημα για να έχει τελειώσει το παιχνίδι και να μην νιώσει πίεση μετά όπως συνέβη όταν ισοφαρίστηκε από το πουθενά. Με την υπόθεση του Σιμών Μπάνζα να μπαίνει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή της, το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ μετατοπίζεται αμέσως στο αν θα υπάρξει και επόμενο χτύπημα στο μεταγραφικό παζάρι. Στο τραπέζι περίπτωση στόπερ υψηλής αξίας ως ευκαιρία της αγοράς.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στα βόρεια σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 31 Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 34 Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Σοκ έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και στο ευρύ κοινό, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών το μεσημέρι της Τετάρτης. Μεταξύ εκείνων που δεν κατάφεραν να κρύψουν τη συγκίνησή τους ήταν και ο Χρήστος Δάντης. Συντετριμμένος από την απώλεια του συναδέλφου του, ο γνωστός τραγουδιστής θέλησε να τον αποχαιρετήσει μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Για την προσωπική της ζωή μίλησε η Sharon Stone, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι το τελευταίο διάστημα έχει αποφασίσει να απέχει από το σεξ, καθώς έναν άνδρα αναζητά πλέον πρωτίστως στη συντροφικότητα. Σε συνέντευξή της σε podcast, η ηθοποιός τόνισε ότι έχει υπάρξει τόσο σε καλές όσο και σε κακές σχέσεις, επισημένοντας ότι τώρα που τα παιδιά της έχουν πια μεγαλώσει, επιθυμεί οι σχέσεις της να μην είναι περιστασιακές και να έχουν βάθος. Είμαι πολύ καλή σύντροφος, αλλά έχω πολύ καιρό να είμαι σε σχέση και έχω υπάρξει σύντροφος τόσο σε κακούς συντρόφους όσο και σε καλούς συντρόφους. Είχα καλή τύχη και κακή τύχη και καθόλου τύχη. Για αρκετό καιρό δεν είχα καθόλου τύχη. Απέχω από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό γιατί πλέον έχω φτάσει στο σημείο όπου πραγματικά θέλω να είμαι μόνο με κάποιον που νοιάζομαι. Τώρα που τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει, αναζητώ κάποιον που να είναι σύντροφός μου και όχι απλώς κάποιον για να κάνω σεξ. Το έχω κάπως βαρεθεί αυτό. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη φάση που δεν έχω καθόλου τύχη. Έχω ζήσει έρωτες στη ζωή μου, αλλά δεν νομίζω ότι έχω γνωρίσει τον μεγάλο έρωτα της ζωής μου, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Η σημαντική αύξηση των δασικών φωτιών και των καυσώνων εμποδίζει τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε όλον τον κόσμο, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ. Περιοχές που είχαν καταγράψει μείωση της ρύπανσης από αυτοκίνητα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις αντιμετωπίζουν πλέον νέες απειλές για την ποιότητα του αέρα λόγω της έκθεσής τους στον καπνό από τις δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με νέα έκθεση, ενώ η άνοδος των θερμοκρασιών που προκαλείται από έντονους καύσωνες οδηγεί σε απότομη αύξηση του όζοντος στο επίπεδο του εδάφους. Με τη σειρά της, η ρύπανση που προκαλείται από αυτά τα φαινόμενα που συνδέονται με το κλίμα συμβάλλει η ίδια στην κλιματική κατάρρευση, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που κινδυνεύει να οδηγήσει τον κόσμο ακόμη πιο βαθιά στην περιβαλλοντική καταστροφή. Η ποιότητα του αέρα και το κλίμα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά θέματα. Είναι βαθιά αλληλένδετα και πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού, δήλωσε ο Λορέντζο Λαμπραντόρ, επιστημονικός σύμβουλος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, ο οποίος εξέδωσε την έκθεση. Το μήνυμα του οργανισμού είναι ότι το κλίμα και η ποιότητα του αέρα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού, τόνισε ο Λαμπραντόρ. Κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, διότι αν μειώσετε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ταυτόχρονα μειώνετε και τις εκπομπές ουσιών που υποβαθμίζουν την ποιότητα του αέρα. Η καλύτερη λύση που υπάρχει είναι η γενική μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της καύσης ορυκτών καυσίμων.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελομάς. Χαμηλές τιμές παντού.
5: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελομάς μωρομάντιλα 3x60 1,75. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Τράζα τα αριστερά, μουλότα, πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, ποποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

Καπετάνιος στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλασσά. Μόλις έρθει το ρεύστο, πο-πο-πο, α-πα-πα, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι-τι-τι, γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χα-χα-χα,

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

Για να παπαλέξεις τα φωνητικά.

θέλεις θες που αγωνίζω τη καινούργια λεμιτό μου. Ξέρουν τι εννοείς προτού τολμήσεις να το πεις. Διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε το νου μου. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς, να διαφωνήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλουν, κινδυνεύεις ως άτομο αφιβούλου.

ξέρουν τι εννοείς. Προτού τολμήσεις να το πεις. Διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε το νου μου. Μόλις καταπάρεσες και αν διανοηθείς, να διακονήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν. Κινδυνεύεις ως άτομο αφιβούλου. Τι

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Hello, Mas. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
4: Κανάκι κουρού τυροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς δημητριακά chocolate pops 2,15. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φιλ...

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

Μιρέλα. Γέλα, ε. Γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα. Στο Παρίσι. Γελάς, ε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελομάς. Χαμηλές τιμές παντού.
4: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελομάς μορομάντιλα 3x60 1,75. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: φαντάζεις.
1: Κλάδο, 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο κέντρο.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO στο επίκεντρο «Η Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα». Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο καταδικαστέντας ως ηγετικός τέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης, Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης. Η μία μετά την άλλη έρχονται στο φως καταγγελίες για το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι, στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο Λάρνακας, έλεγχοι στις αποσκευές απομακρύνθηκαν επιβάτες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.722 μονάδες. Δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν, θα το ξανάκανα, λέει ο Τραμπ. Οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν πρέπει να υπεραναλύουν τόσο πολύ απειλές του παρελθόντος, αλλά να δεχθούν ότι ένα νέο στρατηγικό σοκ, όπως οι επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, θα μπορούσε ήδη να ετοιμάζεται εκεί που δεν κοιτάμε, δήλωσε ο επικεφαλής της Βρετανικής Υπηρεσίας Κατασκοπίας της MI5.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της τέταρτης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Όφη και Ηρακλής Ατρόμητος Αθηνών. Την Κυριακή η Καλαμάτα θα υποδεχθεί το Βόλο, ο Αστέρας Τρίπολης στην ΑΕΚ, η Κηφισιά το Λεβαδιακό, ο ΠΑΟΚ τον Άρη και ο Παναθηναϊκός τον Πανετολικό. Ο Λίον Μπέιλι προπονείται σε κανονικούς ρυθμούς με τον Ολυμπιακό και δεν αποκλείεται να τον δούμε να κάνει ντεμπούτο πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Τζέικομ Νίστρουπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς με 3-1 για το εξαναβολής μάτς της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Ο Δανός τεχνικός τόνισε πως θα ήθελε η ομάδα του να είναι πιο κοινική στο καλό της διάστημα για να έχει τελειώσει το παιχνίδι και να μην νιώσει πίεση μετά όπως συνέβη όταν ισοφαρίστηκε από το πουθενά. Με την υπόθεση του Σιμών Μπάνζα να μπαίνει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή της, το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ μετατοπίζεται αμέσως στο αν θα υπάρξει και επόμενο χτύπημα στο μεταγραφικό παζάρι. Στο τραπέζι περίπτωση στόπερ υψηλής αξίας ως ευκαιρία της αγοράς.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στα βόρεια σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Ύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 31 Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 34 Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Σοκ έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και στο ευρύ κοινό ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών το μεσημέρι της Τετάρτης. Μεταξύ εκείνων που δεν κατάφεραν να κρύψουν τη συγκίνησή τους ήταν και ο Χρήστος Δάντης. Συντετριμμένος από την απώλεια του συναδέλφου του, ο γνωστός τραγουδιστής θέλησε να τον αποχαιρετήσει μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Για την προσωπική της ζωή μίλησε η Sharon Stone, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι το τελευταίο διάστημα έχει αποφασίσει να απέχει από το σεξ, καθώς έναν άνδρα αναζητά πλέον πρωτίστως τη συντροφικότητα. Σε συνέντευξή της σε podcast, η ηθοποιός τόνισε ότι έχει υπάρξει τόσο σε καλές όσο και σε κακές σχέσεις, επισημένοντας ότι τώρα που τα παιδιά της έχουν πια μεγαλώσει, επιθυμεί οι σχέσεις της να μην είναι περιστασιακές και να έχουν βάθος. Είμαι πολύ καλή σύντροφος, αλλά έχω πολύ καιρό να είμαι σε σχέση και έχω υπάρξει σύντροφος τόσο σε κακούς συντρόφους όσο και σε καλούς συντρόφους. Είχα καλή τύχη και κακή τύχη και καθόλου τύχη. Για αρκετό καιρό δεν είχα καθόλου τύχη. Απέχω από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό γιατί πλέον έχω φτάσει στο σημείο όπου πραγματικά θέλω να είμαι μόνο με κάποιον που νοιάζομαι. Τώρα που τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει, αναζητώ κάποιον που να είναι σύντροφός μου και όχι απλώς κάποιον για να κάνω σεξ. Το έχω κάπως βαρεθεί αυτό. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη φάση που δεν έχω καθόλου τύχη. Έχω ζήσει έρωτες στη ζωή μου, αλλά δεν νομίζω ότι έχω γνωρίσει τον μεγάλο έρωτα της ζωής μου, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Η σημαντική αύξηση των δασικών φωτιών και των καυσώνων εμποδίζει τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε όλον τον κόσμο, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ. Περιοχές που είχαν καταγράψει μείωση της ρύπανσης από αυτοκίνητα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις αντιμετωπίζουν πλέον νέες απειλές για την ποιότητα του αέρα λόγω της έκθεσής τους στον καπνό από τις δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με νέα έκθεση, ενώ η άνοδος των θερμοκρασιών που προκαλείται από έντονους καύσωνες οδηγεί σε απότομη αύξηση του όζοντος στο επίπεδο του εδάφους. Με τη σειρά της, η ρύπανση που προκαλείται από αυτά τα φαινόμενα που συνδέονται με το κλίμα συμβάλλει η ίδια στην κλιματική κατάρρευση, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που κινδυνεύει να οδηγήσει τον κόσμο ακόμη πιο βαθιά στην περιβαλλοντική καταστροφή. Η ποιότητα του αέρα και το κλίμα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά θέματα. Είναι βαθιά αλληλένδετα και πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού, δήλωσε ο Λορέντζο Λαμπραντόρ, επιστημονικός σύμβουλος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, ο οποίος εξέδωσε την έκθεση. Το μήνυμα του οργανισμού είναι ότι το κλίμα και η ποιότητα του αέρα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού, τόνισε ο Λαμπραντόρ. Κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, διότι αν μειώσετε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ταυτόχρονα μειώνετε και τις εκπομπές ουσιών που υποβαθμίζουν την ποιότητα του αέρα. Η καλύτερη λύση που υπάρχει είναι η γενική μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της καύσης ορυκτών καυσίμων.
5: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Ελομάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
8: Κανάκι κουρού τυροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελομάς δημητριακά chocolate pops 2,15. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
9: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
12: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνουν.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
12: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
11: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 11 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1920, η κυβέρνηση Βενιζέλου έρει το στρατιωτικό νόμο, διαλύει τη Βουλή και προκηρύσει εκλογές. 1938, ξαναρχίζουν έπειτα από 2.000 χρόνια παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. 1973, σκοτώνεται κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ ο ηγέτης της Χιλής Σαλβαντόρ Αλιέντε. 2001. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και στο Πίτσμπουργκ. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 3.000. 2004. Πτώση ελικοπτέρου τύπου Σινούκ, στο οποίο επέβαινε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλα 16 άτομα, με αποτέλεσμα όλοι να βρουν τραγικό θάνατο.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
6: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
10: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελομάς. Χαμηλές τιμές παντού.
3: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελομάς μωρομάντιλα 3x60 1,75. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
3: Κανάκι κουρούτι ροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς δημητριακά chocolate pops 2,15. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Μίλε, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Περισσότερες επιλογές, περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
3: S6 υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελωμάς μορομάντιλα 3x60 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνητικό. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

κοσεύδας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

κοσεύδας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.